0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ωραία. Μου θυμίζει τα στροφάκια.
2: Γιατί? Ποια από όλες τις
1: στροφίδες? Την Τρίτη εκείνο, Τετάρτη δεν μπορώ. Έτσι, Παρασκευή πρωί.
2: Δεν θυμάμαι πως το λέει, Δευτέρα δεν αντέχω, ναι. Παρασκευή πρωί, δεν το θυμάμαι.
1: Το μόνο που μ' αρέσει.
2: Όχι, η μέρα που μ' όχι, ναι, μ' αρέσει.
1: Ναι, εντάξει,
2: δεν πειράζει, το χαλάσαμε, αλλά θέλουμε να πούμε,
1: ναι,
2: ότι είμαστε πραγματικά σαν τα στουφάκια, σε καμία μέρα δεν βολευόμαστε.
1: Εμείς και άλλα 8 εκατομμύρια 10 Ελλήνων.
2: Δεν θα είχε καμία αντίρρηση βεβαίως για ένα χρόνο που θα ήταν 365 μέρες Κυριακή, δεν θα με χάλαγε, πρέπει να σου πω.
1: Οκ, okay. Λοιπόν.
2: Είμαστε έτοιμοι για διακοπές, έτσι.
1: Λοιπόν, δύο στη τιμή του ενός, αργεί το...
2: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Μην κάνεις από τώρα.
2: Δεν κάνω ούτε όνειρα.
1: Μαζί σας είναι η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος και...
2: Μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής. Παίζει λίγο, ναι, τα παιδεία. Και το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Και αυτό παίζει.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε όλοι μαζί.
2: Άντε να παίξουμε.

0: Την Νίκη Γκλέιζερ την ξέρεις?
1: Αυτή δεν είναι παρουσιάστρια στα κόκκινα χαλιά?
0: Παρουσιάστρια γενικότερα, έτσι είναι.
1: Κάτι σαν δημοσιογράφος, ένα γκλαμ, ναι. Έτσι.
0: Λοιπόν, τη την είπε τη Μπέκαμ και ειλικρινά σου μιλάω, το χάρηκα.
1: Τη Βικτόρια.
0: Ναι.
1: Επέτρεψε η Βικτόρια και τη την είπε άνθρωπο.
0: Δεν τη ζητήσανε την άδεια.
1: Σωστό.
0: Το ζήτημα είναι πώ αντέδρασε ο Μπέκαμ.
1: Α, για πε.
0: Λοιπόν,
1: αχ, μα να πού κυρίζομαι, για πε.
0: Το Time Harden Gala,
1: ναι,
0: στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Όπου φυσικά Βικτόρια Μπέκαμ και ο Ντέβιντ τιμήθηκαν από κοινού.
1: Mm-hmm.
0: Η Νίκη Γκλέιζερ ανέβηκε στη σκηνή και αναρωτήθηκε για ποιο λόγο δεν χαμογελάει η Βικτόρια. Της την είπε, είναι παντρεμένη, λέει, με τον David Beckham, τι άλλο θέλεις, είναι πλούσια, πετυχημένη, εντυπωσιακή, τι χρειάζεται για να την κάνουμε να χαμογελάσει, δηλαδή πραγματικά σε παρακαλώ χαμογέλα.
1: Α, της απευθύνθηκε κιόλας, ναι, δεν είναι από τη σχολεία.
0: Ναι, ήταν εκεί αυτή.
1: Α, πάπα.
0: Η κάμερα δείχνει τη Βικτόρια, η οποία εντάξει έχει ένα μήχανο χαμογελάκι, αλλά ο ωραίος είναι ο Ντέιβιντ από δίπλα, ο οποίος έχει σκάσει το γέλιο.
1: Α, πάπα, αν σκότωνε το βλέμμα θα ήταν νεκρή τώρα.
0: Γελούσε και για τους δυο τους, δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, πραγματικά, πολύ ωραίο.

0: Queen TV.
1: Έλα, σήμερα τι μας έχεις?
0: Σήμερα σας έχω ταινία για ζευγάρι από πλατφόρμα.
1: Ταινία. Δεν έχουμε επεισόδια.
0: Όχι.
1: Είναι ένα.
0: Τώρα μπορεί να γίνει επεισόδια πριν ή μετά την ταινία, αλλά η ταινία είναι μία.
1: Α, είναι τόσο κακή που αυτοί που πήγαν να πληρώσουν το εισιτήριο θα κάνουν και επεισόδια.
0: Όχι, δεν είναι ταινία με εισιτήριο. Τη βρίσκεις στην πλατφόρμα σου.
1: Α, μάλιστα.
0: Μιλάμε για τον Back in Action, Jamie Foxx και Cameron Diaz.
1: Εντάξει, τώρα το πράγμα σοβαρεύει.
0: Έτσι, είναι πρώην πράκτορες της CIA που έχουν κατά κάποιο τρόπο συνταξιοδοτηθεί σε εισαγωγικά, είναι ακόμη νέοι, ωραίοι, υψηλοί, αθλητικοί και αναγκάζονται, παρόλο που έχουν κάνει οικογένεια και παιδιά, να ξαναμπούν πάλι μέσα στην ιστορία της κατασκοπίας, διότι συμβαίνει κάτι αναπάντηχο. Η μυστική ταυτότητα που έχουν για να μπορέσουν να φύγουν αποκαλύπτεται. Και όπως καταλαβαίνεις, τους ψάχνει
1: το σύμπαν.
0: Έτσι.
1: Μόνο η Έλεν Μίρεν λείπει από τους Ρεντ.
0: Πραγματικά. Okay. Και αυτή επειδή ήταν απασχολημένη. Αλλιώς άτρεχε κι αυτή.
1: Οκ. Μπράβο. Καλό. Για καλοκαίρι μ' αρέσει.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: si andan borracho, que bueno, me ayuda.
1: Μορφή καλή αυτή.
2: Αυτή είναι καλή και
1: αυτή είναι δασκάλα με όλη τη σημασία της λέξης.
2: Ακριβώς, και θα τη θυμούνται τα παιδιά.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, θα σου μιλήσω για τη Ρεμπέκα Μπόνερ, η οποία δουλεύει σε ένα δημοτικό σχολείο στο Highland Village του Τέξας.
1: Okay.
2: Και η οποία πήρε ένα ωραίο άσπρο απλό φορεματάκι πλισέ για να έχει πολύ υφασμά. Mm-hmm. Και το έδωσε. Καλά, φόραγε και άλλα ρούχα, έτσι προφανώς. Και το έδωσε στα παιδιά. Mm-hmm. Μαζί με ειδικούς μαρκαδόρους που γράφουν πάνω σε ύφασμα.
1: Μάλιστα.
2: Να το ζωγραφίσουν.
1: Ωραία.
2: 580 παιδιά μαζεύτηκαν, ούτε ένα ούτε δύο, όλο το δημοτικό.
1: Μάλιστα.
2: Και φτιάξαν ζωγραφίτσες.
1: Στο φορεματάκι.
2: Στο φορεματάκι.
1: Μάλιστα.
2: Το πήρε μετά η κυρία αυτή το φορεματάκι.
1: Μάλιστα.
2: Το φόρεσε.
1: Μάλιστα.
2: Και έβγαλε φωτογραφία με αυτό το φόρεμα. Mm-hmm. Θέλοντας, εκεί είναι το πιο σημαντικό.
1: Ωραία.
2: Όχι μόνο η χαριτομενιά, αλλά να δείξει στον κόσμο και τους γονείς που παρακολουθούν τους δασκάλους ότι η τέχνη πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία.
1: Μάλιστα.
2: Και ειδικά στα δημοτικά, γιατί πρέπει να σου πω ότι ούτε στην Αμερική είναι υποχρεωτικό μάθημα.
1: Μάλιστα.
2: Και μία παρέα καθηγητών στο Facebook είχαν μαζευτεί και είπανε, τι να κάνουμε μωρέ για να δείξουμε ότι έχει σημασία για τα παιδιά να εκφράζονται.
1: Μάλιστα.
2: Μέσα από την τέχνη
1: και
2: ζωγραφική, και κάνουν αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο είναι πάρα πολύ χαριτωμένο. Είναι και πολύ χαριτωμένη φωτογραφία. Ναι. Είναι χαριτωμένη και αυτή, είναι νέα.
1: Δεν μου λες ο Βαλεντίνο το έχει πάρει χαμπάρι το φόρεμα?
2: Όχι, γιατί θα βάλει όλα τα παιδουλάκια του τρίτου κόσμου. Έτσι. Να ζωγραφίζουν.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Μην τον ακούς, κορίτσι μου. Άστον, αυτός από γεννησιμιού του είναι για να αγχώνει τον κόσμο. Καλώς την.
0: Καλώς σας βρίσκω.
1: Βασιλεία Πέτρου, λοιπόν, και σε ακούμε.
0: Εφιαλτικές διαστάσεις έχει λάβει το πρόβλημα του λαγοκέφαλου στην Κρήτη και στα νότια Δωδεκάνησα, που έχει εξαπλωθεί σε υπερθετικό βαθμό. Εξαπλώνεται πλέον στη Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, ενώ έχουν αλλιευτεί αυτά τα εισβολικά είδη ακόμα και σε ακτές του Αργοσαρονικού. Το πρώτο ψάρι λαγοκέφαλος έχουμε αναφορές πως εμφανίστηκε το 2005 και ταυτοποιήθηκε στην Κρήτη τον Ιούνιο και στη Ρόδο το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, εξηγεί η δόκτωρ θαλάσσιας βιολογίας στο ΕΛΚΕΘΕ, Νότα Περιστεράκη. Πρόκειται για ένα ψάρι που έχει τετροδοτοξίνη, μια ιδιαίτερα τοξική ουσία που μπορεί να προκαλέσει στον ανθρώπινο οργανισμό από αναπνευστικά προβλήματα μέχρι και θάνατο. Είναι ακατάλληλος προς βρώση και επικίνδυνος, καθώς πλέον υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά επιθέσεων σε ανθρώπους. Ο λαγοκέφαλος έχουμε διαπιστώσει πως μπορεί να φτάσει στα ελληνικά νερά έως και 7 κιλά. Ζει κυρίως στον Ινδικό και τον Ειρηνικό ωκεανό, σε θερμά νερά, και ως εκ τούτου στις νότιες περιοχές της χώρας το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας της θάλασσας. Σύμφωνα με πληροφορίες του agrotipos.gr, ετοιμάζονται κάποιες μελέτες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ώστε να προχωρήσουν κάποια πιλωτικά προγράμματα και στις δύο περιοχές. Οι πιλωτικές εφαρμογές θα βοηθήσουν στην πιο γρήγορη εφαρμογή της επιδοτούμενης εξαλίευσης λαγοκέφαλου και στις υπόλοιπες πληττόμενες περιοχές, ώστε να περιοριστούν οι πληθυσμοί λαγοκέφαλων, που έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και στη θαλάσσια πανίδα και στο εισόδημα των παραγωγών.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Έτσι, για να μαθαίνουμε αυτά που γίνονται, γιατί...
1: Και να προστατευόμαστε.
0: Όπως ακούγεται και στο σήμα της εκπομπής, ζούμε στην εποχή της AI.
1: Έτσι είναι.
0: Και ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι και φανταστικός και πραγματικός.
1: Και μερικές φορές ταυτόχρονα και τα δύο.
0: Και μερικές φορές κολομάνε και κάποιοι.
1: Μήπως ή αυτό.
0: Ή τέλος πάντων νομίζουμε ότι αυτά που κάνουμε δεν τα ξέρει κανένας άλλος και δεν είναι έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θυμάσαι που λέγαμε, το έχουμε πει πολλές φορές, για αυτή τη νέα τεχνολογία που προωθεί το group του Elon Musk,
1: ναι,
0: και η Meta.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι,
1: και ο Zuckerberg από κοντά.
0: Έτσι, με τα γυαλιά τα οποία όταν τα φοράς πλέον θα είναι, παρακαλώ πάρα πολύ, μη στέλνετε μηνύματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, τα οποία γυαλιά όταν τα φοράς μπορούν να σου δίνουν
1: πληροφορίες
0: για τα πάντα, που βρίσκεσαι, που θες να πας, σύνδεση με τον υπολογιστή σου.
1: Έτσι.
0: Ακόμα να διαβάζεις και email και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Είναι τα περίφημα γυαλιά Ray-Ban Meta.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα τι γίνεται.
1: Για πες.
0: Έγινε έρευνα στη Σουηδία, σοβαρό,
1: ναι,
0: κράτος, από τις εφημερίδες Svenska Dagbladet,
1: ναι,
0: και την Göteborg Posten.
1: Okay.
0: Και τα αποτελέσματα είναι σοκαριστικά.
1: Για πες.
0: Η ερευνητική ομάδα των εφημερίδων της Σουηδίας αποκαλύπτει μια καταιγιστική ομή κρυφή ροή δεδομένων που τροφοδοτεί τα συστήματα του τεχνολογικού κολοσσού της Meta.
1: Ε, παιδί μου, ούτε να πατήσεις δεν μπορείς.
0: Μιλώντας, λέει, με τους υπαλλήλους της εταιρείας Sama, υπεργολάβο της Meta στην Κένια, παρακαλώ πάρα πολύ, έχουν βγει τα εξής από σχολιαστές δεδομένων, τους data annotators.
1: Ναι.
0: Έτσι, ότι σε ορισμένα βίντεο, λέει, εκεί μπορείς να δεις κάποιος από τη Σουηδία, παραδείγματος χάρη, να πηγαίνουν στην τουαλέτα ή να γδύνονται. Δεν νομίζω, λέει, ότι το γνωρίζουν, γιατί αν το ήξεραν δεν θα τα φορούσαν τα γυαλιά αυτά. Δηλαδή τι γίνεται, μέσα από αυτά τα γυαλιά, αυτά τα οποία βλέπεις.
1: Καλά, συγγνώμη, αυτό είναι το λιγότερο. Αν βλέπεις, λες, τον υπολογιστή στο λογαριασμό της τράπεζας.
0: Αμέ, γιατί όχι.
1: Λοιπόν,
0: έτσι, τα τραβάνε από εκεί μέσα και πηγαίνουν κάπου.
1: Μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Αυτά πηγαίνουν κάπου. Εμείς που θα καταλήξουμε να πάμε να κρυφτούμε.
0: Φάτε μάτια ψάρια. Ναι.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
2: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νι, και παρήγγυλα. Να νι, να νιστε, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Antennes FM 93,6.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είσαι εδώ.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα. Δύο στην τιμή του ενός. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο θα μου κάνει τώρα παρατήρηση γιατί χτυπάω τα χέρια μου και ακούγεται ντουμπ ντουμπ.
1: Όχι, εγώ sorry, θα σου έλεγα αν θυμάσαι τη μέρα.
0: Παρασκευή.
1: Μπράβο, μπράβο, ξεχνιούνται αυτά. Ξεχνιούνται αυτά.
0: Και έχουμε τη δεύτερη ώρα πάντα μαζί σας, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος. Και πάμε.

0: Για πες.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα 5 Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
1: Πάλι στα αθλητικά θα σε πάω, θα σε βάλω στο μπάσκετ.
0: Τι έχουμε πάθει. Για πες. Έτσι.
1: Και θα μάθουμε όλοι πότε εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το τρίποντο.
0: Ναι.
1: Το 1961.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί.
0: Γιατί.
1: Γιατί για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα του American Basketball League.
0: Ναι.
1: Συμπεριλήφθηκε ένα σουτ, ναι, το οποίο εκτελείται από απόσταση μεγαλύτερα από 6,71 μέτρα 6, από το καλάθι.
0: 6,25 ήταν στην αρχή.
1: 6,71 έμαθα εγώ
0: στην
1: πληροφορία.
0: Εδώ στην Ευρώπη ήταν 6,25, μετά έγινε 6,75.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Τους φάγαμε.
0: Ναι.
1: Πάντως το
0: όχι,
1: σίγουρο είναι...
0: Το, έχουν τώρα.
1: Το σίγουρο είναι πάντως ότι, ναι, μέχρι τότε ήμασταν στα διποντάκια.
0: Έτσι.
1: Δεν είχαμε να πιάνει την ψυχή μας στα τρίποντα. Ναι.
0: Και στην αρχή βέβαια θεωρείται το τρίποντο, τι να σου πω δηλαδή.
1: Βέβαια, μεγάλη ιστορία.
0: Τώρα βέβαια που έχουν περάσει τα χρόνια.
1: Δεν είναι όλοι, τίποτα.
0: Και όλοι ας πούμε, εντάξει, έχουν εξασκηθεί, το τρίποντο ας πούμε είναι παρενάχης.
1: Εντάξει, κάποιος θα εφεύρει το τετράποντο από τις κερκίδες.
0: Λες, ε.
1: Άμε.
0: Εντάξει.

0: Έλα τώρα, μιας και τελειώνουμε σιγά σιγά και ναι, είναι και Παρασκευή, πάμε να πούμε διάφορα έτσι από
1: έτσι, γύρω γύρω.
0: Ναι, για τη Σελίν Διόν.
1: Έτσι, α, η Σελίν Διόν.
0: Σελίν Διόν, κοίταξε.
1: Εξαιρετική, okay, με πολύ χιούμορ. Εξαιρετική,
0: ναι, και τα λέω, και πολύ χιούμορ. Και τέλος πάντων έξω καρδιά, παιδί.
1: Έξω καρδιά, αλήθεια.
0: Και ανέβασε και ένα τέλος πάντων στο βίντεο.
1: Ναι.
0: Στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι. What's in my bag?
1: Τι έχω τι στην τσάντα.
0: Άντε, τι να έχει ρε παιδιά η Σελίν Διόν μες στην τσάντα της.
1: Πορτοφόλι με λεφτά.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Η τσάντα βέβαια Dior Tuzur Tot. Τι σου λέει αυτό?
1: Μου λέει ότι κάνει πολλά λεφτά.
0: Ναι, 7.000 δολάρια.
1: Εντάξει, τίποτα. 7.000 ή πόσο καιρό πρέπει να περιμένεις για να την πάρεις?
0: Τσάντα εγώ.

0: Τα αδέσποτα. Μέντος, καραμέλες, ναι, καμιά φορά που ξέρεις τι γίνεται, ναι. Πραγματικά να πάρει κάτι μπροστά. Απολυμαντικό χεριών, μπράβο της.
1: Μπράβο της, όντως.
0: Την αγαπημένη της κρέμα, την Bairedo Blanche, την ξέρεις αυτή?
1: Όχι.
0: Δεν την ξέρεις. Να τη μάθεις. Μάλιστα, λέει, σε ένα σημείο του βίντεο έβγαλε ένα μικρόφωνο για την περίπτωση που θα χρειαστεί να τραγουδήσει αυθόρμητα το Happy Birthday.
1: Ε, ναι, πάει για καφέ, κάποιος έχει τα γενέθλιά του, του το τραγουδάει.
0: Βγάζει το μικρόφωνο και τραγουδάει.
1: Να την ακούνε και άλλοι, να μην είναι μόνο αυτός.
0: Λεφτά δεν μας είπε τίποτα όμως.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Εντάξει, κάτι.
1: Κάτι θα έχει.
0: Ε, ναι, ρε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8:30. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
2: Θεωρείται ο στάρ ποιητής και θεατρικός συγγραφέας της Ισπανίας. Είναι ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1898 σαν σήμερα. Στάρ θεωρούνται και οι Oasis, που το 2006 σαν σήμερα έφτασαν στην κορυφή με το Don't Believe the Truth. Ακόμη πιο μεγάλο στάρ είναι ο Σερ Πολ Μακκάρτνεϊ, που το 2007 σαν σήμερα έβγαλε το 21ο άλμπουμ του Memory Almost Full. Ο υπέρτατος στάρ όμως είναι ο Elvis Presley. Το 1956 σαν σήμερα εμφανίστηκε για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό και απέκτησε τους πρώτους του θαυμαστές. Θαυμαστές πρέπει να αποκτήσει και το περιβάλλον, ειδικά σήμερα που γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα του.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Νομίζω ότι για τα επόμενα χρόνια θα είναι ένα τεράστιο παγκόσμιο γεγονός το οποίο έχει να κάνει με το θέατρο, τον κινηματογράφο, με την τέχνη.
1: Το πιστεύεις, ε?
0: Ναι, ρε, εσύ, δεν είναι τυχαίος.
1: Όχι, όχι, τυχαίος δεν είναι κατά κανέναν τρόπο.
0: Και έχει κάνει τόσα πολλά στον κινηματογράφο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και πρωτότυπα πράγματα, έτσι, να το πούμε και αυτό.
0: Και νομίζω ότι αυτή του η απόφαση πραγματικά είναι ορόσημο και για τον ίδιο, αλλά γενικότερα και για το χώρο της τέχνης. Μιλάμε για τον Quentin Tarantino, ο οποίος αποφάσισε και το δήλωσε ότι θα πρέπει να στραφεί στο θέατρο.
1: Ενδιαφέρον.
0: Το θεατρικό έργο, λέει, που θα υπογράψει αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο West End, παρακαλώ.
1: Κατευθείαν, πού θα πήγαινε,
0: ναι,
1: στο Off-Broadway.
0: Σε 2 χρόνια, και σύμφωνα με την Daily Mail πρόκειται για ένα έργο που έγραψε ο ίδιος και δεν βασίζεται σε καμία από τις ταινίες του, πάρα πολύ καλά αυτό. Είναι μια φάρσα στη βρετανική παράδοση του Noises Off, στα χνάρια των Brian Ricks και Ray Cooney.
1: Αυτοί, άρα είναι και κωμωδία αυτό.
0: Αυτοί είναι, αλλά έχουν ένα ιδιαίτερο,
1: χιούμορ. Ναι,
0: ναι, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο, ναι. Το έργο αναμένεται να περιλαμβάνει όλα τα κλασικά στοιχεία του είδους, καταιγιστικούς ρυθμούς, κωμικές αναποδιές, αλλεπάλληλες παρεξηγήσεις ταυτότητας, λίγο προς Mr. Bean, όχι,
1: ναι,
0: όμως προς τα εκεί.
1: Κατάλαβα.
0: Λίγο έτσι προς τα έξω πατάει.
1: Ναι, έτσι, λίγο καυστικό, ναι, χιούμορ.
0: Επιπλέον βρίσκεται, λέει, σε διαπραγματεύσεις με κορυφαίους ηθοποιούς, αλίμονο, για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους της παράσταση.
1: Και ποιος θα του πει όχι.
0: Ναι, τώρα. Νομίζω ότι αν μου δοθεί η ευκαιρία θα ήθελα να το δω αυτό το πράγμα.
1: Αλήθεια,
0: ναι.
1: Και σε αυτό θα πας, Ηλία, ειλικρινά.
0: Θα πάω, ρε,
1: μόνο
0: θα
1: στο θέλα. Λάβαρο της Επανάστασης έλειπες.
0: Θα ήθελα να πάω.
1: Ό,τι και να έχουμε πει, έχεις πάει.
0: Καλά.

0: Προς το τέλος της, του πενθυμέρου και της εκπομπής σήμερα, μουσική ενότητα, επιλογή, τραγούδι για Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, κανονικά αυτή είναι η μέρα.
0: Ένα Σαββατοκύριακο που θέλουμε, ανάμεσα σε όλα αυτά πραγματικά που μας πληγώνουν, που βλέπουμε, που συμβαίνουν,
1: που μας αγχώνουν,
0: που έχουν φτάσει τον κόσμο στο απροχώρητο που λέμε
1: και που μας απαγοητεύουν,
0: να δώσουμε μια ομορφιά, μια ομορφιά που έρχεται από τα παιδιά και από έναν καλλιτέχνη ο οποίος, αν τον ψάξεις, είχε πολλές ευαισθησίες. Και είναι ο Michael Jackson.
1: Ωραία.
0: Και το Heal the World, έτσι.
1: Ωραίο.
0: Είναι από το άλμπουμ Dangerous του 1991, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1992. Γράφτηκε από τον ίδιο και η παραγωγή έγινε από τον Jackson και, από τους Jackson και τον Bruce Swedien.
1: Okay.
0: Στο κομμάτι, στην εισαγωγή, ακούγεται ένα υπέροχο παιδάκι. Πραγματικά, παιδιά, δώστε προσοχή σε αυτά τα οποία λέει και που πρέπει να αγγίξουν τις καρδιές όλων μας. Γιατί λέει, σκεφτείτε έτσι λίγο,
1: ξέρεις, σαν παιδάκι, σαν με διακοπές, ναι.
0: Ναι, ναι, σκεφτείτε τις γενιές και πείτε ότι θέλουμε να το κάνουμε ένα καλύτερο μέρος για τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας, ώστε αυτά λέει, να ξέρουν ότι είναι ένας καλύτερος κόσμος. Νιώστε ότι μπορούν να το κάνουν, έτσι, ένα καλύτερο μέρος.
1: Από το στόμα του.
0: Ναι, ακούστε το παιδάκι στην εισαγωγή. Πάμε.

0: ορίστε, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα Παρασκευή και για το πεντήμερο και για την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, του καλοκαιριού, του.
1: Τα βατραχοπέδια στη γωνία δικά σου είναι?
0: Όχι, δεν είναι δικά μου.
1: Είναι μήπως του κύριου Γεωργακόπουλου,
0: δεν ξέρω. Δεν μπορώ να αποκαλύψω. Εντάξει, έχω δώσει όρκο σιωπής.
1: Τι λες τώρα, ναι, ομερτά.
0: Ναι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, δύο στην τιμή του ενός παιδιά. Περάσαμε μαζί τις δύο ώρες, το πενθήμερο όπως κάθε βέβαια πενθήμερο. Η Άννα Κουβάρα και ο Ηλίας Ξινόπουλος ευχαριστούν πάρα πολύ για την παρέα.
1: Μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου βέβαια. Να είστε όλοι καλά.
0: Φιλιά πολλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και όσοι εργάζεστε, οκ, εντάξει.
1: Υπομονή.
0: Με τη ρέγουλα, ε.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670-24461.
4: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
8: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
7: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
8: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
7: Energon Constructions and Consulting Engineers.
8: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
9: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
10: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες φίλοι. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή. Η ομορφότερη μας μέρα ξημέρωσε. Πέμπτο πρωινό του Ιουνίου. Πάμε να το ζήσουμε υπέροχα εδώ στους 93,6.

Για την επικοινωνία μας και σήμερα 86, 40 και 50 τα Facebook, τα Messenger και τα SMS και τα Instagram, τα email να πάρουν φωτιά. Μη διστάσετε να πάρετε τηλέφωνο, να κερδίσετε πλούσια δώρα. Βέβαια να τα πούμε που είναι ό,τι

0: Αχ, να βρισκάμε κι εμείς ένα κρεβάτι να ξαπλώσουμε λιγάκι. Καλημέρα, Τσουρεκάκη.
1: Καλημέρα.
0: Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ ένα θερμό χειροκρότημα για την Χελένα Νάτα Μπάχαρ.
1: Ναι.
0: Διότι πέρα από το Αηδόνι που είναι της Υπήρου, πέρα από το, τη Βασίλισσα που είναι, είναι και ατρόμητη, κυρίες και κύριοι.
1: Τι κάνει ο άνθρωπος για το ρεπορτάζ.
0: Ένα χειροκρότημα για την ατρόμητη Έλενα που ανέβηκε και στα αερόστατα, κυρίες και κύριοι.
1: Κόλωναν όλοι, να ξέρεις.
0: Τι, θα ανέβεις πάλι.
1: Όχι, κόλωναν όλοι, λέω.
0: Κόλωναν όλοι. Ακριβώς.
1: Έψαχνα κανέναν άνθρωπο.
0: Τι έγινε,
1: καλά,
0: παιδιά.
1: Τα σέτασε ο πρώτος.
0: Κολώνεται. Κολώσει ο τασέτας.
1: Του λέω, θα ανέβουμε. Μου χείρε μου, λέει, σε τρελή.
0: Να
1: θα πει και αυτός όταν έρθει. Και μετά έψαχνα τους πάντες. Ρωτούσα, θες να ανέβεις.
0: Όχι. Τίποτα.
1: Θες να ανέβουμε μαζί.
0: Φοβάμαι.
1: Θες να ανέβουμε μαζί.
0: Κολώνω.
1: Άλλοι έλεγαν, εντάξει, εγώ δεν μαντέχει. Δεν μαντέχει εμένα, δεν μαντέχει εμένα.
0: Δεν μαντέχει εμένα.
1: Δεν αντέχει, ρε.
0: Λοιπόν,
1: ανέβηκα τελικά.
0: Η Χελένα θα μας πει και την εμπειρία της, γιατί πέταξε εκεί με το Ζέπελιν. Λοιπόν, πάμε σήμερα, γιατί είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα και πολύ φοβάμαι, Έλενα.
1: Ναι.
0: Ότι δεν θα είναι, δηλαδή πρέπει να το κάνουμε σε δύο μέρη.
1: Part 2 θα πρέπει να χρειαστεί.
0: Δηλαδή φαντάζομαι ότι και σήμερα, αλλά και την άλλη εβδομάδα.
1: Άμα αρέσει τόσο
0: και την άλλη
1: κόσμο.
0: Παρασκευή, νομίζω ότι έχουμε βρει τέτοιον πλούτο.
1: Πλούτος,
0: τέτοιον πλούτος. Πλούτο. Που δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να εξαντλήσουμε τα Λούμπεν τραγούδια. Που σα είναι ατέλειωτα, παιδιά. Είναι ατέλειωτα. Μόνο σε μία εκπομπή. Νομίζω ότι θα χρειαστούμε σίγουρα και δεύτερη. Μη σου πω. Πάμε και για τρίτη. Δει όμως το βλέπω στανταράκι.
1: Λοιπόν,
0: Χελένα, ξεκινάμε και σήμερα. Παιδιά, καθίστε αναπαυτικά, πάρτε καφεδάκι.
1: Αράξτε.
0: Και σήμερα θα ακούσετε τραγούδια, τα οποία πολλά από αυτά μπορεί να μην τα έχετε ακούσει ποτέ στη ζωή σας. Είναι όμως Λούμπεν. Τι είναι το Λούμπεν, θα καταλάβετε ακριβώς αν δεν ξέρετε ήδη. Και πώς αυτά τα τραγούδια γράφτηκαν μέσα στον χρόνο. Και πολλά από αυτά έγιναν και επιτυχίες, πρέπει να σας πω. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Προχωράμε.
0: Πάμε λοιπόν χορηγούς και από πού να ξεκινήσω σήμερα.
1: Σούπερ Λούμπερ μέρα, δεν ξεκινάς με κάτι άλλο εκτός από Γέρμας Φάρμ.
0: Γέρμας Φάρμ, παιδιά, μπράβο. Γιατί έρχεται και Σαββατοκυριακό. Έτσι, θέλω να στείλω την καλημέρα μου στα παιδιά. Στο χασάπι της καρδιάς μας, στην αγνή μας, στο θηρίο της Σιδερένιας, στον ατσάλινο τη σειρά μου, το 89ΑΕΣΟ, το χειρουργό που είναι εκεί για να σας εξυπηρετήσει.
1: Και να σας πω, την άλλη εβδομάδα θα είμαστε κλειστά λίγες μέρες, οπότε το Σαββατοκύριακο πάτε για πολύ μέρες.
0: Άρα λοιπόν, όσοι πάτε σήμερα και αύριο, πάρτε και για Δευτέρα, Τρίτη αν έχετε ανάγκες, διότι Δευτέρα, Τρίτη, Γέρμας Φάρμ, το ξαναλέμε, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Τελειοποιούμε την ανακαίνιση του Γέρμας Φάρμ. Για να είναι χειρουργείο κανονικό, για να είναι μπουτίκ, για να είναι, πώς το λένε, δεν μπορώ να βρω την κατάλληλη λέξη. Θα είναι Γέρμας Φάρμ, 82-810, Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη. Λοιπόν, ναι. Χελένα, έχουμε κάποια υπόλοιπα και είχαμε υποσχεθεί να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι, το οποίο το θυμήθηκαν οι ακροατές μας, το οποίο έχει γίνει μεγάλη επιτυχία από το σταθμό μας κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Το πώς τη λένε με το Μάνο Λατρεία. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε.
1: Φαγώθηκες.
0: Φαγώθηκαν οι ακροατές. Τι να κάνουμε. Καλή ακρόαση, παιδιά. Πάμε να χαρούμε. Λούμπεν τραγούδια σήμερα.
1: Αυτό δεν είναι Λούμπεν τώρα, αλλά τέλος πάντων.
0: Αυτό δεν είναι Λούμπεν.
1: Όχι.
0: Αυτό δεν είναι Λούμπεν.
1: Όχι.
0: Έλενα.
1: Δεν είναι Λούμπεν αυτό.
0: Αυτό και είναι Λούμπεν. Πάμε να το τραγουδήσουμε όλοι μαζί, το θυμάστε.
1: Όχι,

0: Ελώ εκεί πώς σου φάνηκε η εισαγωγή μας. Πολύ δυναμικά μπαίνουμε στα Λούμπεν τραγούδια, παιδιά. Πάω και γραμμούλα, παρακαλώ. Έκλεισε η γραμμούλα, δυστυχώς. Θέλει να ακούσει το τραγούδι, σίγουρα. Φυσικά αν έχετε Λούμπεν στο μυαλό σας τραγούδι και δεν το έχουμε πιάσει τα δικά μας ραντάρ.
1: Τηλέφωνο.
0: Ένα τηλέφωνο.

0: Και Γιώργ Τέο μαζί μας, κυρίες και κύριοι, με Μάνο Λατρεία πάει αυτό.
1: Δεν πάει με Μάνο Λατρεία τελικά, αλλά τέλος πάντων. Γιώργ Τέο μαζί μας, ποιοτικά
0: γρήγορα. Πάει να το έχεις εκεί που είναι ο δρόμος του Γιώργ Τέο, να γκαζώνεις με αυτό το τραγούδι.
1: Με αυτό το τραγούδι δεν γκαζώνεις.
0: Γκαζώνεις και ακούνω.
1: Γκαζώνεις και πας ένα τοίχο κατευθείαν. Λοιπόν, Γιώργ Τέο μαζί μας, ποιοτικά γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου, μέχρι να έρθετε, έχετε φύγει. Γιώργ Τέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιώργ Τέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφο στο Δεσποιό, είμαστε στον κόμβο Μπαλοκήπων, στρίβουμε για Άργους.
0: Αυτός παιδί μου είναι να κάνει μπάχα κρίση εκεί πέρα, περίμενε, είναι και μπάχα στο Άργος, Έλενα.
1: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoriaz.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε.
0: Να εξυπηρετήσουμε, κυρία μου.
1: Ναι, με μπερδεύει από κάτω.
0: Συμπερδεύει. Ανεχοκόμενα. Για πες μου πως τη λένε. Κύριε Νίκο, καλημέρα. Κύριος Νίκος. Καλημέρα σας, κύριε Χρήστο και κυρία Έλενα. Ενθουσιάστηκε, βλέπω, κύριος Νίκος. Με τα λούμπεν σήμερα. Λοιπόν, προχωράω και φτάνω και στον Μπέρι. Καλημέρα και καλό τριήμερο σε όλους μας. Με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία της εξωτικής Καλυθέας, ο κύριος Πέρις. Έλα ρε γείτονα, εδώ σήμερα στη γειτονιά μας. Γεια σου Πέρι μου, όλα καλά, όλα ανθυρά. Η Μένη μου, καλημέρα με αισιοδοξία. Λοιπόν, αγαπημένη Μένη, καρδούλες να στείλω για τη Μένη. Ενώ ο φίλος ο Στράτος μου στέλνει κάτι πλάνα από το αερόστατο. Κύριε Στράτο, κύριε Στράτο. Δεν ανεβήκατε, κύριε Στράτο.
1: Άλλος ένας που κόλωσε.
0: Κόλωσε και ο κύριος Στράτος.
1: Θα μου πεις, ο κύριος Στράτος ήρθε την ώρα που σταμάτησαν οι βόλτες. Αλλά εντάξει.
0: Καλημέρα και καλή εκπομπή. Γεια σας, κύριε Βασίλη Στασινόπουλε. Την καλημέρα μας και καλή Παρασκευή και καλό τριήμερο. Λοιπόν, να στείλω επίσης χαιρετισμούς στον κύριο Ρούλη Βαλεντίνο.
1: Γεια σας, κύριε Ρούλη.
0: Στον κύριο Αργύρη Driver, που μας στέλνει και ο Αργύρη την καλημέρα του.
1: Έρχεται και η ώρα για τα θεατρικά τους.
0: Βέβαια. Πότε θα μιλήσει ο σκηνοθέτης Αργύρης Driver.
1: Αν δεν κάνω λάθος, είναι σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. Γιατί είδα πολλούς εκπαιδευτικούς να παίζουν.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Επειδή είσαι πολύ σίγουρο.
1: Η παράσταση φετινή μας είναι σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς.
0: Εσύ δεν παίζεις.
1: Τις πρωτοβάθμιες.
0: Α, τις πρωτοβάθμιες. Μπράβο, εντάξει. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε εμείς τους ανώτατες με την πρωτοβάθμια. Γρηγόρης, νούμερο ένα περίπτερο. Γεια σου, Γρηγοράκι μου. Την καλημέρα, αγοράκι μου. Συγγνώμη.
1: Και αυτοί που δουλεύουν οι εκπαιδευτικοί επίσης, όχι σαν εμένα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και καλό Σαββατοκύριακο επίσης, Γρηγοράκι μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Χρήστο και κυρία Έλενα.
1: Γρηγόρης, τρελόπεδο εξποτάν.
0: Τρελόπεδο εξποτάν, μπράβο, ακριβώς. Πού θα θυμήθηκες τα τρελόπεδα της εξποτάν, παιδιά.
2: Έχει μείνει, έχει μείνει.
0: Όσο είχαν ανοιχτά την εξποτάν, παιδιά, εδώ ήταν τα τρελόπεδα, εκεί μας άκουγαν, έκλεισε εξποτάν. Πάντα τρελόπεδα.
2: Θα τα ακούμε διάσπαρτα τώρα από εδώ.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Τι έγινε, τρελόπεδα?
2: Τι λέει, είστε καλά, κύριε Χρήστο?
0: Σήμερα είμαι πάρα πολύ καλά, μπορώ
1: να πω. Ναι, γιατί ήθελα να ρωτήσω και εγώ και ξέχασα.
0: Δεν ήμουν σε μια κατάσταση πάρα πολύ μυστήρια. Σήμερα νομίζω ότι είμαι καλύτερα από ποτέ.
1: Δεν έκανε βόλτα με το αερόστατο.

0: Και άμα σωθούμε, θα γραφτούμε σε κανένα βιβλίο.
1: Άγι, μετά θα είμαστε ήρωες.
0: Την καλημέρα μου σε όλο το κοινό.
1: Γεια σας, Γρηγόρη.
2: Έχει πολύ ωραίες παράξενες μπύρες, να σου πω, Γρηγόρη.
0: Εντάξει, είμαστε τη μπύρα, πίνουμε.
2: Πώς τις έλεγαν αυτές που πίναμε χθες, Έλενα?
1: Ήπιαμε
2: μια μάρκα.
1: Ήπιαμε μια που λεγόταν Τσιγκάνα.
2: Τσιγκάνα, μια τσιγκάνα.
1: Ήπιαμε μια που λεγόταν Η Ψυχή του Πάρτη.
2: Η Ψυχή του Πάρτη.
1: Τώρα μην με ρωτάς τι ήταν αυτές, δεν ξέρω.
2: Γενικά ήταν κάτι παράξενες ετικέτες.
1: Και μια που λεγόταν Κυρατούλα.
2: Κυρατούλα, μπράβο. Όχι Κερατούλα, Κυρατούλα.
1: Και είχε μια γάτα μπροστά.
0: Από ό,τι είδα, έχει και φαγητό από δίπλα.
1: Ναι, εγώ έφαγα, οι άλλοι δεν έφαγαν.
2: Το χτύπησε το λουκάνικο, το φαρμακερό, η Έλενα.
1: Ένα φαρμακόγκο έφαγα.
0: Εμείς τρώμε λουκάνικα, εσείς τρώτε άλλα λουκάνικα, κύριε.
2: Έτσι, κύριε. Δεν πάω, 9 η ώρα σήμερα, 9 η ώρα. Σε περιμένω και σένα και την Τζαρούχα στο ΟΑΚΑ.
0: Άντε πάλι, άντε πάλι, πάλι αυτή η κλάψα πάλι. Αυτό το κατατιβισμός, γεια σας.
2: Για πάμε για το 1-1 σήμερα, τελειώνουμε, έλα, έλα.
1: Α, σήμερα
2: έλα.
1: Είναι.
0: Φιλιά μου στη γυναίκα μου που σας ακούει.
1: Γεια σου, Ευγενία.
2: Γεια σου, Ευγενία.
0: Γεια
2: σας, παιδιά, γεια σας. Κύριε Χρήστο, αυτό το τραγούδι που έβαλες, την κόμενα τη λένε Ευτέρπη. Α,
1: Ευτέρπη.
2: Μάλιστα, ο κύριος Νίκος.
1: Γεια.
2: Άρα ήταν αφιερωμένο. Μπράβο. Πολύ σωστά. Τώρα, μου άρεσε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που διάλεξε Δαβίτ την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Έτσι και αλλιώς Βαγγέλης Περπινιάδης και Σπύρος Αγοραίος ήταν οι...
2: Στα Λούμπεν πολύ.
1: Η πρώτη των Λούμπεν.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Παιδιά, πάμε να ακούσουμε λοιπόν Βαγγέλη Περπινιάδη. Σήμερα τονίζω, ακούμε μόνο Λούμπεν. Και αν έχετε επιλογές, σας παρακαλώ στο μυαλό σας να είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Μόνο Λούμπεν. Δεν θα μας φτάσει μια εκπομπή. Πάμε σίγουρα για δύο Παρασκευές. Βαγγέλης Περπινιάδης, εγώ δεν είμαι σαν τους Beatles. Ε,
1: ναι.
2: Πάμε.
3: Beatles.
2: Beatles.
3: Beatles.
2: Beatles. Έτσι, μπράβο. Δεν είναι Beatles, είναι Beatles. Beatles, πάμε.

0: Γεια σου Περπινιάδη με το μπουζούκι σου. Εγώ δεν είμαι σαν τους Beatles. Πάμε. Και μαζί μας Έλενα και σήμερα. Και μαζί μας Έλενα και σήμερα.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Πάμε και κατασκηνώσεις κουρά. Φύγαμε για ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Γονείς μου αγαπημένοι, μην χάσετε την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του και μάλιστα εντελώς δωρεάν μέσω των ταμείων σας. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος τα χωρισμένα διαστήματα, ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους, όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι φέτος μαζί. 15 ολόκληρες μέρες μάλιστα, κατά αποκλειστικότητα, και είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 μέρες διαμονής. 17 έως 31 Αυγούστου λοιπόν, προλάβετε, διότι οι θέσεις θα εξαφανιστούν, το ξέρετε οι παλιοί γονείς. Όσοι έχετε ξανακάνει τη διαδικασία, θέλω να είστε γρήγοροι. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική. Είναι μία και στον κόσμο

0: Καμία υπεύθυνη για τον νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα στο 6934 9332 25 και καλό καλοκαίρι.
1: Ο Πέρης είναι ένας τόνο πιο πάνω από το σταθμό, λέει, αν προλάβω θα περάσω.
0: Να περάσεις, Πέρη μου.
1: Λοιπόν, καλημέρα φίλε Χρήστο, λέει, ωραία τραγούδια, τρέλανε μας, λέει ο Βασίλης. Μαμά. Από Αναστολές. Έλα ρε Βασίλη. Παναγιώτης από Εξωτικό Κεφαλάρι. Καλημέρα σας και καλό που σηκού με υγεία. Χαιρετούμε Κεφαλάρι που απολαμβάνει και το Κεφαλάρι σήμερα τα Λούμπεν ελληνικά τραγούδια. Και μισό λεπτά και Έλενα.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Θέλω λίγο και να συμμετέχεις κι εσύ.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Έχω δύο τραγούδια του Γιώργου Αριλάκη.
0: Ούτε τον έχω ξανακούσει στη ζωή.
1: Εδώ σε θέλω κάβουρα και το σκυλί μου επιβλέπει. Τι θα ήθελες
0: εδώ
1: περισσότερο.
0: Σε θέλω κάβουρα, μ' άρεσε.
1: Αλήθεια λες?
0: Ναι.
1: Εγώ σε θέλω. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Γιατί είναι μια φράση που τη λέω.
1: Α, τη λες αυτή τη φράση?
0: Ναι.
1: Εδώ σε θέλω κάβουρα. Για να τα ακούσουμε, παιδιά.

0: Για τον Κώστα το Σιρινίδη που με πήρε τηλέφωνο, το σιδεράτο να περιόριστο. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Γκλαν, γκλαν. Πώς σου φάνηκε ο Κάβουρας, Ελενάκη?
1: Ωραίος.
0: Ωραίος ο Κάβουρας. Ωραίος. Έχω και άλλα πολύ ωραία πράγματα.
1: Έχουμε και διαφημιστικό.
0: Έχουμε και διαφημιστικό. Ήθελα να βάλω τώρα το ντύρλι ντύρλι, αλλά.
1: Ντύρλι ντύρλι, μετά το διαφημιστικό θα ακούσετε.
0: Μετά το διαφημιστικό. Για πάμε λοιπόν, χορηγούς.
1: Λοιπόν, πάμε και ό,τι κάνει στα Κίκας Γιώργος, διότι οι προσφορές συνεχίζονται και έχει έρθει και καλοκαίρι. Χρειαζόμαστε μια ανανέωση και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου. Τώρα απαραίτητα το
0: μάλιστα
1: καλοκαίρι.
0: Μάλιστα, βέβαια, παιδιά.
1: Και όλα τα γυαλιά οράσεως απαραίτητα πάντοτε. Σε τιμές σοκ, τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα. Να εντοπίσετε το γυαλί που σας αρέσει. Να, εμένα χθες που φορούσα γυαλούρα από ό,τι καεί, όλοι με ρωτούσανε από πού είναι τα γυαλιά μου.
0: Και τι απαντούσες?
1: Από ό,τι καεί.
0: Μπράβο.
1: Μπαίνετε μέσα. Εντοπίζετε λοιπόν το γυαλί που σας αρέσει. Ρωτάτε όπως έκανα και εγώ. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα, μην σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καεί είναι στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Να χαιρετήσω και τον φίλο μου τον Χρήστο τον Γρηγόνη στα Γιάννενα. Καλημέρα, Χατζικό στα μαζί στο δωμάτιο.
1: Παρέσουν άρα για αυτά τα
0: τραγούδια. Έλενα Χριστάρα, άλλα μου τάξανε Νίκος Κολομό. Είναι Λούπεν το άλλα μου τάξανε Νίκος Κολομό.
1: Είναι, αλλά τώρα Χριστάρα είσαι. Γίνεται να αρνηθεί.
0: Αλήθεια,
1: λε.
0: Ρε Χριστάρα, σήμερα παίζουμε Λούπεν. Άλλα μου τάξανε Νίκος Οικονομόπουλος. Άκου εκεί. Λοιπόν, προς το παρόν πρέπει να πάμε διαφημιστικούλη και επιστρέφω σε 5 λεπτά με περισσότερα Λούμπεν τραγούδια.
1: Σούπερ Λούμπεν.
0: Σας Σούπερ Λούμπεν, όχι απλά Λούμπεν. Σούπερ Λούμπεν τραγούδια. Και να δώσω και τα δώρα μου για σήμερα. Ναι. Παιδιά, μην ξεχνιόμαστε. Πάμε.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Πόσο λες να έχει? Πόσο λες να έχει?
1: Σήμερα καλά τα βλέπω τα πράγματα. Έχουμε 20 ήδη, πιστεύω.
0: Όχι, για. Κάτσε.
1: Όχι.
0: 17 η βαθμή του
1: Κελσίου. Εντάξει, θα πάει.
0: Πανέμορφη εξωτική καλυθέα. Για προσφορά Ντάουβιν Παπα Βασιλείου.
2: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπα Βασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπα Βασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης. Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου. Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά. Μπες και στο notestechnologias.gr. Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως, πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό, τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
2: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
8: Ο Πολιτιστικός και ο Αθλητικός Σύλλογος Δαϊλάκη σας προσκαλούν στις εκδηλώσεις που διοργανώνουν την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο της Παιδικής Χαράς στην περιοχή Φούρκα. Παρασκευή 5 Ιουνίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα και Σάββατο 6 Ιουνίου με την ορχήστρα Χάλκινες Μελωδίες. Χορηγή των εκδηλώσεων: Green Activity, Υπηρεσίες Κλαδέματος Δέντρων, Ρώμα Πίτσα, Σοκράτης Πέλκας, Σχήμα Λόγου, Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Παπαρίζος Κωνσταντίνος, ΆΙΣ, Μάτια Πριονίδου, Όμικρον Έψιλον, Πρατήριο Άρτου στον Ταϊλάκη, Διαμάντο Δήμητρα, Κομωτήριο Αγγέλα, Λογιστικές και Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Κίμων Μηταλίδης, Περί Υγείας, Ορθοπαιδικά και Ιατρικά Είδη Καραδίμη Μαρία, Γιορκέικλαν, Πλυντήριο Αυτοκινήτων Τσίκος Οδυσσέας, Ανθοπολείο Ευανθία, Υγρά Καύσιμα Πελαγίδης Κολυμπιώτης, Water for You Είδη Υγιεινής, Κινέσεις Personal Γυμναστήριο Φιλιό Θεοδόρου, Ταβέρνα Μαγειρίου Οι Λιχουδιές της Όλγας, Κουφώματα Καραγιανίδης Απόστολος, Αγκρομάρκετ Δεμήρης Θέριος Γεωπόνος, Ο Βασιλιάς της Σούβλας Ψητοπολείο, Ψητοπολείο Το Ψιστήρι, Οτοβιζιόν, Ορεινό Τυρίνες Θορίου Παπαρίζος Βασίλειος, Φροντιστήριο Αγγλικών Μαλέας Βασίλειος, Ξενοδοχείο Ρολογόπουλος Σμαρόπουλος Σιδέρης, Καφέ Οβελιστήριο Τσολόπουλος Χριστόδουλος. Την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς.
9: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο Έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων. όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα. Καλημέρα στο Τσουρεκάκι. Καλημέρα στους φίλους φίλες που είναι και σήμερα Παρασκευή μαζί μας. Μια Παρασκευή που δεν εξαντλείται μόνο σήμερα. Πάμε και για επόμενη Παρασκευή, αφού βλέπω ότι είστε κάτι ενθουσιασμένοι με την ιδέα μας να σας παρουσιάσουμε και να σας θυμίσουμε τα Super Lumben του ελληνικού πενταγράμμου, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να σου πω ότι πολλά από αυτά τα τραγούδια, Έλενα, ναι, είχαν ως θέμα τους το επάγγελμα του καθενός. Δηλαδή, τον γιαουρτά, τον τυροπιτά, τον δοσατζή. Κατάλαβες.
1: Τι ωραία.
0: Είχαν και τέτοιες προεκτάσεις. Κάποια από αυτά θα ακούσουμε επίσης, ό,τι προλάβουμε, παιδιά. Γι' αυτό έχουμε και δώρα. Τηλεφωνείτε ακατάπαυστα στο σταθμό μας.
1: Ναι, 11 δώρα.
0: Βομβαρδίζετε το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και τι δώρα και δίνουμε σήμερα στους ακροατές μας.
1: Και τι δεν έχουμε. Έχουμε το ψωμί της εβδομάδας από αρτοπία Ιφαντίδη. Έχουμε ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζω. Έχουμε για τρεις τυχερούς να πάνε τρανό που έρχεται.
0: Τρανό στο Μανιάκι, παιδιά. Έλα.
1: Να τραπάρουμε λίγο. Έχουμε 10 σουβλάκια.
0: Είναι τράπερ. Είναι τράπερο τρανός.
1: Είναι τράπερο.
0: Βεβαίως,
1: ναι.
0: Και έρχεται, όπως είπαμε. Συγγνώμη. Μανιάκι 2026, Μαύρο Βουνό, Black Mountain. Και φυσικά θα περάσετε υπέροχα.
1: Να συνεχίσω.
0: Βεβαίως.
1: Για μια τυχερή παρέα έχουμε 10 σουβλάκια στις εκδηλώσεις της Κολοκυνθούς.
0: Είναι την Κυριακή 14 Ιουνίου, μόνο να πω έτσι.
1: Ο τρανός.
0: Ο τρανός, γιατί έχουμε νέα ημερομηνία, έχει αναβληθεί την προηγούμενη φορά, 14.
1: Ωραία. Έχουμε, όπως είπα, 10 σουβλάκια για την Κολοκυνθού που είναι τώρα αυτές τις μέρες. Ξεκινάει σήμερα. Έχουμε τσίπουρο και μεζέδες για δύο στο Κυλικείο στο Α. Έχουμε τραπέζι για 4 άτομα στην Πίτσα Απόλαυση. Έχουμε βόλτα για 2, για 4 συνολικά, 2 και 2 με το πλοίο Ολυμπία. Και έχουμε και 2 πίτσες από Pizza Like.
0: Χαιρετώ τον Νίκο τον Παοκτζή, ο οποίος πληροφορήθηκε ότι ήταν χθες στο Beer Festival. Δεν τον είδαμε, Έλενα.
1: Ούτε εγώ τον είδα από ψηλά.
0: Ούτε. Ακριβώς. Τον ίδιο μπράδερ όμως. Πήγαν τις νυχτερινές αυτοί οι ώρες. Δεν είναι. Τάπερ λέει, όχι τράπερ. Όχι, δεν ήμουν λέει. Τι δεν ήσουν, βρε, αφού είσαι ίδιο μπράδερ. Λοιπόν. Ποια μπύρα, κύριε Νίκο, ήπιαμε. Εμείς ήπιαμε την Κυρά, πώς την είπαμε.
1: Εσύ ήπιες. Άσε καλύτερα.
0: Χωρίς αλκοόλ, γιατί. Ναι, ναι, ναι.
1: Κυρατούλα.
0: Κυρατούλα, μπράβο. Α, μπράβο. Α, μοσαϊκό βρεθήκατε. Α. Γιατί με είπε ότι βρεθήκατε γι' αυτό. Θα έχουμε και brother, πρέπει να σου πω, σήμερα στην εκπομπή. Μαθαίνουμε κάποια ωραία πράγματα, αλλά θα δούμε. Λοιπόν, Νίκος Κωτόπουλος, η Ολυμπιακάρα μου είναι εδώ. Καλημέρα, Χρήστο, και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και χαρά. Και μπράβο σου, κύριε Κωτόπουλε. Τι θα γίνει σήμερα το βράδυ στις 9. Σήμερα το βράδυ στις 9 που έχουμε και Κολοκυνθού.
1: Ναι.
0: Έχουμε και Νταϊλάκη.
1: Και τι δεν έχουμε, θες να σου πω σήμερα.
0: Θα
1: τι
0: τηλεφωνήσουμε
1: έχει
0: στα παιδιά να πούμε μια κουβέντα.
1: Λοιπόν, θέλεις να σου το πω όλα λίγο
0: όχι,
1: τα σημερινά.
0: Όχι, τώρα θέλω να ακούσω ένα τραγούδι που λέει.
1: Πάντως,
0: όσα ξέρει ο
1: Νικοκύρης. Να ξέρετε ότι από τώρα, από το πρωί μέχρι τη μία το μεσημέρι, να πω τουλάχιστον αυτό, έχει δενδροφύτευση στο Black Mountain.
0: Α, μπράβο.
1: Όσοι θέλετε, θα πάνε και σχολεία. Όσοι θέλετε όμως να βοηθήσετε έτσι τα παιδιά, 9 με 1 έχει δενδροφύτευση στους μανιάκους στο Black Mountain.
0: Τώρα, αυτό το τραγούδι θα ακούσουμε. Το έχω σε δισκάκι. Το είχε πάρει ο πατέρας μου, Ελληνάκη. Το έχω ακόμα. Το όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο μουσαφύρης. Και όσα ξέρει ο μουσαφύρης, δεν τα ξέρει ο νοικοκύρης. Σωστό.
1: Σωστό.
0: Επίσης, τα Λούμπεν τραγούδια μιας άλλης εποχής είχαν και ένα διάλογο στην αρχή.
1: Είχανε πολύ πρόζα γενικά.
0: Πρόζα
1: αυτό
0: γενικά,
1: είναι το χαρακτηριστικό
0: ναι,
1: τους. Ότι ήταν λίγο θεατρικά τραγούδια.
0: Όπως και αυτό εδώ που θα ακούσουμε τώρα. Ε, hey, γείτονα! Τι έχεις πάλι και τα βάζεις με την κυρά σου.
13: Ε, hey, γείτονα! Τι έχεις πάλι και τα βάζεις με την κυρά σου.

0: ρε φίλε, τι θυμήθηκες ρε σκηνοθέτη, μπράβο σου. Λοιπόν, Χελένα, συνεχίζουμε.
1: Ναι, να συνεχίσουμε και να πάμε λίγο και...
0: Πάμε λοιπόν με ΚΤΕΛ και έχουμε βγει με τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς. Έχουν βγει όλες οι εκδρομές του Ιουνίου συμμαζεμένες.
1: Βεβαίως.
0: Μπορείς να επιλέξετε, παρακαλώ.
1: Πρώτη εκδρομή του Ιουνίου λοιπόν, 21 του μηνός. Παραλία Κατερίνης φεύγουμε με 12 ευρώ το άτομο. 27 Ιουνίου η επόμενη, Αμμουδιά Πρεβέζης με 15 ευρώ το άτομο. Όλες είναι σε θάλασσα όπως καταλαβαίνετε. Και μετά δύο εκδρομές έχουμε 28 Ιουνίου, Δρέπανο Ιγουμενίτσας με 14 ευρώ το άτομο και Παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657 ή 69-45-45. 52-55.
0: Έλενα, θέλω να με βοηθήσεις λίγο σήμερα, γιατί θέλω να επιλέγεις και εσύ κάποια τραγούδια.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, εγώ θα σου λέω και όποιος σου κάνει κλικ, έχω απεριόριστα τραγούδια.
1: Είμαι
0: κατάλαβες.
1: Έτοιμη γι' αυτό.
0: Λοιπόν, θα μπορούσαμε να βάλουμε το «Μη με παιδεύεις, μη με κουράζεις».
1: Ναι.
0: «Μήπως λόγια πικραμένα».
1: Ναι.
0: «Ο τουρισμός και η Μυτιλίνη».
1: αυτό.
0: Πολύ δυνατό θέλει.
1: Αυτό θέλω.
0: Κάτσε να σου πω και τον γεροκόκορα.
1: Όχι, θέλω τον τουρισμό και τη Μυτιλίνη τώρα που έρχεται καλοκαίρι.
0: Τον τουρισμό και τη Μυτιλίνη. Ωραία, πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Γεια σας, παιδιά, τι
0: γεια
2: κάνετε.
0: Σας. Καλά, εσείς.
2: Ποιος είμαι, κατά
1: όλους. Κύριος Λάζαρος.
0: Κύριος Λάζαρος.
2: Άρε, Λελάκι, άρε.
1: Και λογικά θες και τα 10 σουβλάκια στην Κολοκυνθού.
2: Άρε, Λελάκι, κατάλαβες.
1: Σε πιάσα αμέσως.
2: Όχι.
0: Δεν τα θες, ε! Άστα για μένα!
2: Εκεί θα πάμε να πληρώσουμε, να χρήσουμε το χωριό.
0: Άστα για μένα! Μα κοίταξε, τα 10 είναι για να προθέρμανση.
1: Και άλλωστε είναι εκεί 3 μέρες. Εσείς πηγαίνετε μια μέρα, φάτε τα 10 από εμάς. Και μετά τους άλλες 2 πηγαίνετε και πληρώστε, κύριε Λάζαρε. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Εντάξει, ρε γλυκιά μου.
0: Κάτσε, μην κουροκαταβάλεις τον κόσμο, κύριε Έλληνα. Μπορεί να θέλει ένα άλλο δώρο.
1: Ναι, σωστά, συγγνώμη, με συγχωρείτε.
0: Κύριε Λάζαρε, τι δώρο θέλετε?
2: Εγώ θα ήθελα τις πίτσες να πάρω.
0: Α, yeah. Βλέπεις λοιπόν.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν.
1: Με συγχωρείτε κύριε Λάζαρα, αφήνω τα σουβλάκια για κάποιον άλλο στην Κολοκυνθού. Και πάω στις πίτσες. Ποιες πίτσες από όλες, γιατί έχουμε και δύο.
2: Στη like, κορίτσι μου, στη like.
1: 74-200, καλείτε, τα ξέρετε καλύτερα από μένα πια. Και λέτε πώς θέλετε τις πίτσες σας και πότε θα τις παραλάβετε. Έτοιμος για εκδηλώσεις Κολοκυνθού.
2: Έχουμε, θα αρχίσει σήμερα το πανηγύρι, κορίτσι μου. Πρώτη μέρα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
1: Καλά, και σήμερα με Σπύρο Παπά.
0: Πώς λέγεται το τραγούδι, Ελνάκη, το ωραίο.
1: Έχω σε τον άνθρωπο μου
0: και έχω χάσει το μυαλό μου.
2: Χριστάκο μου,
0: έλα.
2: Ξέρεις ένα τραγούδι, δεν ξέρω αν το ξέρεις, που λέει γιαούρτι που λέει.
0: Ο γιαουρτάς.
2: Πολύκα, του γιαουρτά, ναι.
0: Να σε βάλω το γιαουρτά, γεια στην Μυτιλίνη που λέει η Έλενα. Βάλω το γιαουρτά.
1: Βάλω το γιαουρτά.
2: Χριστάκο μου, αυτό θα βάλει.
0: Να βάλω το γιαουρτά, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, κύριε Λάζαρε.
0: Καλό
2: Σαββατοκύριακο, γεια σας.
0: Τη Μυτιλίνη θα τη βάλω λίγο αργότερα στα τουριστικά τραγούδια.
1: Καλώς.
0: Γιατί έχω ένα ακόμη, στις διακοπές σε γνώρισα.
1: Ωραίο. Ωραίο.
0: Πάμε τώρα για.

0: θέλω να πω κάτι. Οι ελεύθερες τι θέλουν?
1: Αντί γιαουρτιά.
0: Θέλουν το γιαουρτά. Θέλουν γιαουρτιά.
2: Σωστό γι' αυτό.
0: Καταπληκτικά περνάμε, παιδιά, σήμερα. Σούπερ Λούπεν τραγούδια. Μόνο στον Αντένα σήμερα. Θες να πάω λίγο στις γραμμούλες μου?
2: Βεβαίως.
0: Παρακαλώ, γεια σας. Έκλεισε. Επόμενος, γεια σας. Ναι. Γεια σας.

0: Πάμε γραμμούλες, παρακαλώ.
1: Έλα, Χαρίστο Νατσούλη, καλημέρα.
2: Γεια σας, κυρία Ιωάννα.
1: Καλημέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα.
2: Τι κάνετε?
1: Τι μας κάνεις με τον γιαουρτά? Λοιπόν, εγώ το θυμάμαι, Χρήστο Νατσούλη.
0: Τον γιαουρτά?
1: Βεβαίως.
0: Τον θυμάμαι κι εγώ, ήταν τότε.
1: Τι φώναζε?
0: Πώς φώναζε?
1: Γιαούρτι!
0: Εδώ στην Καλυθέα, ξέρεις τι φώναζε? Έλλη! Για κάποιο λόγο δεν καταλάβαινα. Είχα έρθει από το χωριό εγώ, πρώτη δημοτικού παιδί, και άκουγα κάθε απόγευμα να φωνάζει Έλλη! Έλλη!
1: Αυτό
0: τι
1: δεν
0: γίνεται,
1: ξέρω,
0: ρε μάνα, και... εδώ την έλεγα. Τι γίνεται εδώ, ρε μάνα? Ποια Έλλη είναι αυτή που τη φωνάζουν κάθε απόγευμα? Και ήταν ο γιαουρτάς, φώναζε Έλλη για κάποιο λόγο.
1: Δεν ξέρω γιατί φώναζε Έλλη.
0: Τι να σου πω, εδώ ο δικός μας της γειτονιάς φώναζε Έλλη. Έλλη! Να σε, να τον ακούω τώρα, στα αυτιά μου τον έχω.
1: Χρήστο,
0: παρακαλώ.
1: Και την επομένη, το κουπάκι.
0: Το κουπάκι, μπράβο. Πόσο αγνά ήταν τα χρόνια και πόσο όμορφα, ε.
1: Είχε
0: να περνάει και ο γιαουρτάς από τη γειτονιά, ρε φίλε. Μπράβο.
1: Ναι, έτσι, να περνάει ο γιαουρτάς.
0: Και έγινε και τραγούδι, όπως καταλαβαίνεις, έτσι.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: μπράβο.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Καλή συνέχεια.
0: Κάτσε, από εκείνα τα ωραία τραγούδια θες κάποιον, τον Τυροπιτά μήπως, τον Δοσατζή?
1: Θέλω, θυμάμαι ένα τραγούδι για το αλογάκι μου. Πώς το, πώς
0: για το αλογάκι μου, θα το βρω.
1: Ναι, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι, δεν μου έρχεται τώρα.
0: Έχω ένα που λέει για τη δίαιτα, άμα θέλεις.
1: Άιντε αραπάκι μου, τι δουλειά μου, σαν τελειώσω κρύθαράκι θα σου δώσω. Πώς λεγόταν αυτό, δεν θυμάμαι.
0: Κάτσε, μου βάζεις τώρα ιδέες, θα το βρω, θα το βρω. Έχω ένα προς το παρόν, τη δίαιτα. Έχω και τον τυροπιτά, βέβαια.
2: Δίαιτα και τυροπιτάς δεν πάνε μαζί?
0: Ναι, έχω και τον πενιντάρι.
1: Και Χρήστο Νατσούλη.
0: Ναι.
1: Και παγωτό.
0: Παγωτό.
1: Παγωτό, το
0: παγωτό.
1: Με τη μεγάλη ζέστη περνούσε ο παγωτατζής.
0: Βέβαια.
1: Με αυτά τα ωραία το παγωτό,
0: ναι.
1: Και είχε δύο με 50 λεπτά και με μια δραχμή είχε τα τετράγωνα αυτά, πώς τα λέγαμε τα...
0: Μου έλεγε ιστορίες και ο πεθερός μου.
1: Το χωνάκι είχε 2,5 λεπτά.
0: Μου έλεγε ιστορίες και ο πεθερός μου, που μικρό παιδί, πουλούσαν παγωτό στη γειτονιά με το καροτσάκι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. 2,5 λεπτά το χωνάκι. Ναι,
0: μάλιστα.
1: Ένα λεπτό χωνάκι,
0: ναι.
1: Και ένα κασάτο,
0: ναι.
1: Με πάνω και κάτω κομφρέτα,
0: μάλιστα.
1: Και στη μέση παγωτό. Εγώ όταν ήμουν μικρή και,
0: ναι.
1: Έβλεπα αυτό το τόσο πολύ μεγάλο παγωτό, έλεγα πώς θα το φάνε αυτό το παγωτό.
0: Α, μην αγχώνεις, το τρως, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Γιατί παίρναμε το χωνάκι.
0: Έτσι,
1: μας έδινε η μαμά μου ποτήρια,
0: ναι.
1: Και μας έβαζε το ανάλογο παγωτό μέσα στα ποτηράκια.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ωραία,
0: ωραία χρόνια και ωραίες εποχές. Κυρία Ιωάννα μου, σας ευχαριστούμε, ναι, πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Την καλημέρα μας.
1: Και
0: καλό Σαββατοκύριακο. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Ναι. Καλή συνέχεια, Χρήστο Νατσούλη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννα μου. Να είσαι καλά. Ελενάκη, πού πάμε για αποχορηγούς?
2: Λοιπόν, να πάμε και 3-16.
0: Έχουμε και άλλη γραμμή, ναι.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: 3-16.
0: 3-16. Είναι η εταιρεία που ασχολείται με 4-5 πολύ δυνατά πραγματάκια, όπως είναι το εξοικονομώ, η αντιχαλαζική προστασία για όλες τις γραμμικές καλλιέργειες, φωτοβολταϊκά, οικιακά και μεγάλα zero fade in net billing, αλλά και με τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Φυσικά ασχολούμαστε και με τα θερμοκήπια. Αν για όλα αυτά κάτι που ακούσατε σας ενδιαφέρει, στα άμεσα σχέδιά σας, 316, Γιώργος Αναστασιάδης, όλη δυνατή του ομάδα είναι εδώ, στην Κολοκοτρώνη 4Β. Και φυσικά μην περιμένετε, πάμε δυνατά να χτίσουμε το δικό μας μέλλον. Στην 316-69-32-30-79-09. Γραμμούλης, παρακαλώ, στον αέρα. Ναι.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Από Σαντορίνη.
0: Από Σαντορίνη, Χρήστος, Χρήστος.
3: Πολύ καλημέρα.
2: Τι κάνεις, ρε Χρήστο?
0: Σε είδα με κάτι φιλαράκια σου εκεί να τα πίνετε σε κάποιο παραλιακό μαγαζάκι.
3: Σε όλους και όλες.
2: Τι κάνετε, πώς περνάτε εκεί?
0: Τι κάνεις,
2: εκεί?
0: Σαντορίνη,
2: πώς
0: ξεκίνησαμε
2: τη σεζόν?
3: Καλά είμαστε, εσείς?
2: Εμείς εδώ. Αρχίζουμε χωρίς εσάς.
0: Κοίταξε,
2: να έχουμε μοναξιά σιγά σιγά.
0: Πρόσεχε τώρα τι σύμπτωση. Σήμερα παίζουμε λούπεν τραγούδια, Χρήστο. Και τα επόμενα δύο που θα βάλουμε λέγεται «Ο τουρισμός και η Μυτιλίνη» και «Σε γνώρισε στις διακοπές».
3: Μάλιστα. Ωραία.
0: Απίστευτο.
2: Πώς πάει η σεζόν?
3: σεζόν ξεκίνησε. Να ευχηθώ σε όλους τους συμπολίτες μου καλή σεζόν, καλά κουράγια.
2: Έχει ήδη κόσμο
0: και με προσοχή. Και με προσοχή όλα τα παιδιά εκεί.
3: Με προσοχή όλα τα παιδιά, ακριβώς έτσι Χριστό.
0: Υπενθυμίζω ότι η Καστοριά έχασε παιδί σε σεζόν. Έτσι. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν.
3: Να μην τα ξαναλέμε. Ναι.
0: Και να μην τα ξαναλέμε και να μην τα ξαναζήσουμε.
2: Έχει ήδη κόσμο η Σαντορίνη. Πώς πάει τώρα που είναι Ιούνιος αρχές κιόλας?
3: Η Σαντορίνη φαίνεται ότι θα πάει καλά.
2: Μπράβο, ωραία.
3: Έχει επηρεάσει βέβαια ο πόλεμος αρκετά. Αλλά...
0: Έχει επηρεάσει. Ναι. Και κάτι ακόμα, Χριστό μου. Θέλω να πεις αν η αίσθησή σου είναι αν φέτος έφυγαν σεζονίστες περισσότεροι ή λιγότεροι από πέρσι.
3: Νομίζω ότι έχουν φύγει περισσότεροι.
0: Περισσότεροι είναι η αίσθησή σου. Ωραία.
3: Τώρα δίπλα μου έχω έναν ακόμα συμπολίτη μας εδώ, τον Εγγλέζο του Παναγιώτη από το Άργος Οριστικό.
0: Χαιρετίσματα στον Παναγιώτη.
3: Καλημέρα.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα.
4: Καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα, καλημέρα Παναγιώτη. Πρώτη χρονιά για σένα ή έχεις ξαναπάει κι εσύ?
4: Πρώτη φορά είμαι στη Σαντορίνη.
2: Πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά στη Σαντορίνη. Πήγε σε άλλα μέρη, φαντάζομαι, έτσι.
4: Ναι, ναι. Άκυντο, Κύπρο. Έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα.
0: Έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα. Από πού έχεις γυρίσει, πού είναι καλύτερα, Παναγιώτη?
4: Καστοριά.
0: Καστοριά, ε.
4: Στον τόπο μας.
0: Καστοριά. Τι είπες τώρα, ρε Παναγιώτη?
2: Ευχόμαστε, παιδιά, να μην χρειαστεί να ξαναφύγετε πραγματικά.
0: Όχι, να ξαναφύγουν για διακοπές.
2: Για διακοπές, βεβαίως. Τόσα μέρη έχουν γνωρίσει, θα έχουν κάνει φίλους, θα μπορούν να κάνουν διακοπές σίγουρα.
0: Ακριβώς. Αλλά
4: δυστυχώς ή ευτυχώς φεύγουμε αναγκαστικά για να ζήσουμε.
0: Για να ζήσουμε.
2: Ναι. Ευχόμαστε να μην έρθει άλλη χρονιά τέτοια.
0: Φεύγουμε αναγκαστικά για να ζήσουμε.
2: Να είναι η τελευταία που θα χρειάζεται να φύγετε. Μακάρι να βρεθεί κάτι εδώ που να μπορεί να σας κρατήσει.
0: Παιδιά, θέλω να μας παίρνετε τηλέφωνο. Έτσι λίγο να τα λέμε.
2: Ναι, μην χανόμαστε.
4: Εννοείται.
2: Έτσι, εντάξει,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ και Χριστό και Παναγιώτη.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Και όταν θα έχετε και κανένα ρεπό και θα κάνετε βουτιά, κάντε καμιά βουτιά και για μας.
0: Γιατί δεν μας βλέπω και φέτος.
3: Έγινε. Απλά τώρα είναι λίγο κρύα.
2: Είναι κρύα ακόμα,
0: καλά,
2: ναι.
0: Λογικό,
2: ναι.
0: Λογικό.
3: Έγινε. Γεια σας.
2: Γεια σας,
0: γεια σου,
2: παιδιά.
0: Γεια σου, γεια σου, Παναγιώτη. Πάμε για επόμενη γραμμούλα. Γεια σας. Έκλεισε η γραμμούλα η επόμενη. Πάμε για το διαφημιστικό.
2: Ναι, ναι.
0: Και σε 5 λεπτά και επιστρέφουμε.
2: Λέω μετά να βάλεις τον τυροπιτά. Γιατί πάμε η Φαντίδη μετά τις διαφημίσεις εδώ στο πρόγραμμα.
0: Να βάλουμε τη ροπιτά μετά.
2: Βάλτε τον τυροπιτά για να τον αφιερώσουμε.
0: Να πάει στράφη δηλαδή ο τουρισμός και
2: μετά, μετά. Βάλτε τον τυροπιτά τώρα για η Φαντίδη μετά τις διαφημίσεις και μετά πάμε και στον τουρισμό.
0: Οπότε, πρέπει να πάμε τώρα για χορηγό ή
2: όχι,
0: μετά?
2: Όχι, όχι, μετά, μετά. Φύγαμε.
0: Α, ωραία. Γιατί αργήσαμε
2: πήγε,
0: για λίγο.
2: Πήγε 10 και 1 κιόλας.
0: Πόσο πήγε?
2: 10 και 1.
0: Πήγε 10 και 1. Παιδιά, η ώρα είναι 10 και 1.
5: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
6: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
5: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
6: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
7: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
8: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
7: στιβαρές πόρτες,
8: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
7: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
8: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
7: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
8: Good Design by Nikko.
7: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
8: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο.
11: Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
12: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
13: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό, κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
14: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
13: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
14: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
13: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
14: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Η Κολοκυνθού γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό τριήμερο παραδοσιακού λεντιού. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Κλαρίνο ο Βαλάντης Βράκας και στο τραγούδι ο Σπύρος Παπάς.
15: Και χάσα τον άνθρωπό μου και έχω χάσει το μυαλό μου.
0: Σάββατο 6 Ιουνίου διασκεδάζουμε με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Πλαισιώνει το χορευτικό του Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Τυχιού. Κυριακή 7 Ιουνίου στο Κλαρίνο ο Βασίλης Καλκάνης και στο τραγούδι ο Κώστας Καλόγερος. Συμμετέχει και το εργαστήριο λογραφίας και παραδοσιακού χορού Όρμος. Κολοκυνθού 2026. Μέγας χορηγός κουφώματα Ντάουβιν Πάπα Βασιλείου. Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
16: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
17: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
18: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
19: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6... στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
20: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα. Πάμε και στα υπόλοιπα. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα από το φίλο τον Γιάννη. Καλημέρα Χρήστο και Έλενα. Μια ερώτηση προβληματισμός θα ήθελα να τεθεί στην εκπομπή σας. Εμένα και μια συνάδελφό μου δεν έχει μπει ακόμα η δεύτερη δόση του πετρελαίου θέρμανσης που έπρεπε να έχει καταβληθεί ως 29 Πέμπτου. Μπαίνοντας στην αίτηση, οι διασταυρωμένες πληρωμές δεν εμφανίζονται. Οπότε τηλεφωνήσαμε στο Βεζινάδικο, μας είπαν που και άλλοι δύο βάλανε από τον ίδιο και μας ενημέρωσαν πως υπάρχει και σε άλλους το ίδιο πρόβλημα. Θέλουν αποδείξεις πληρωμών και ότι η ΑΔΕ το έχει δώσει περιθώριο για διορθωτικές ως τον Αύγουστο. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, να το ψάξουμε για να ρωτήσουμε τον πρόεδρο των Βυζινοπολών να μας λύσει τις απορίες. Βέβαια, γενικότερα για το θέμα της δεύτερης δόσης του πετρελαίου, σας είπαμε και μερικά πράγματα χθες. Έχει βγει ένα ΦΕΚ, φίλο εφημερίδας κυβέρνησης, που φαίνεται να μειώνει τα ποσοστά και για την δική μας περιοχή, που σημαίνει ότι ακόμη και εκεί που μπαίνει η δεύτερη δόση, γι' αυτό βγήκε μια μέρα πριν λήξει και η δεύτερη δόση. Σημαίνει ότι και εσείς που πήρατε δεύτερη δόση στο πετρέλαιο κτλ. Ή στην επιδότηση τέλος πάντων, πώς τη λένε, φαίνεται να είναι λιγότερα τα χρήματα. Το κοιτάμε όλο το θέμα αυτό γιατί θέλει μια ανάλυση και από Δευτέρα θα έχουμε ειδικό θέμα για τη δεύτερη δόση του πετρελαίου θέρμανσης. Λοιπόν, Χελένα, τι γίνεται εδώ?
2: Τι έγινε, άρχισαν οι εργασίες.
0: Τι γίνεται? Ωραία, όλα καλά?
2: Ωραία, εσείς?
0: Γι' αυτό. Λοιπόν, για πες μας που πάμε τώρα.
2: Πάμε λίγο και Ιφαντίδη, είπαμε.
0: Πάμε δυνατά Ιφαντίδη.
2: Να βάλουμε και τον τυροπιτά.
0: Βεβαίως θα βάλουμε.
2: Μια τυρόπιτα τρίγωνη.
0: Απευθύνομαι στον μπαμπά Ιφαντίδη. Στον μπαμπά Ιφαντίδη.
2: Και μια τυλιχτή.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από την τυρόπιτα. Την τυρόπιτα. Οι άλλες πίτες είναι εντάξει.
0: Εγώ χθες έφαγα ένα γλυκό από αυτά που έστειλε η Αγνή.
2: Α, έφαγες.
0: Αυτό που είναι με μπανάνα, το μπανόφι.
2: Α, έφαγες το μπανόφι.
0: Παιδιά.
2: Μάλιστα. Το ξέρει,
0: δεν ξέρω
2: μαμά.
0: Τι έχει συμβεί. Το έφαγα σε δόσεις κι εγώ. Σε τρεις δόσεις.
2: Α, τώρα δεν σε πείραξε που το έφαγε σε δόσεις. Εγώ όταν στο κερνούσα σε πείραξε.
0: Ναι, με αυτό με πειράζει όταν μου λένε με δόσεις. Λοιπόν, όταν τρώω μόνος μου με δόσεις, εγώ πάλι μόνος μου θα τρώγα με δόσεις. Παιδιά, αυτό το μπανόφι ήταν, τι να πω, τόσο πετυχημένο, τόσο καλοκαιρινό, τόσο δροσερό. Πάμε λοιπόν, καλοκαίρι. Καλοκαίρι στον Αντένες. Και πάμε 24 ώρες το 24ωρο. Είμαστε για Ιφαντίδη, Αθανασίου 242, δεν κλείνουμε πότε. Είμαστε και Άργος Μεγάλο Αλεξάνδρα 35, η βάση μας καλημέρα και στο αγαπημένο Χιλιοδέντρο. Στη γραμμούλα παρακαλώ.
21: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενο, ο Σερσέμης, ο Νίκος είμαι.
0: Γεια σου ρε Νίκο Σερσέμη, γίγαντα πρόεδρε.
21: Τι κάνετε, καλημέρα.
0: Τι να κάνουμε. Περιμένουμε πότε θα κάνετε καμία εκδήλωση, ψήσουμε κανένα σουβλάκι, τι να κάνουμε.
21: Έχουμε πολλές ιδιότητες και κουνούπια.
0: Οι κουνουπάδες είναι για πάντα. Αυτό είναι το κανονικό.
21: Και προχθές είχατε βάλει...
0: Είχα γκάλωπ. Και βγήκε φίλε το κουνούπι το πιο ενοχλητικό.
21: Εννοείται και το κουνούπι είναι το πιο ενοχλητικό.
0: Αλλά ήταν τερμπάρα όμως, δεν ήταν...
2: Διαφωνώ, θεωρώ τη μίγα πιο ενοχλητική.
0: Ναι, αλλά το γκάλωπ τι έδειξε?
2: Το γκάλωπ έδειξε με μικρή διαφορά, βέβαια,
0: 53-47.
2: Βέβαια, εμένα δεν με τσιμπάνε τα κουνούπια, οπότε γι' αυτό δεν τα θεωρώ τόσο ενοχλητικά.
21: Δεν έχει γλυκό αίμα.
2: Δεν έχω, όχι, είμαι
0: ξυνή. Ούτε τα κουνούπια δεν τη θέλουν.
21: Η μίγα δεν τσιμπάει όμως.
0: Η μίγα είναι σπαστικιά στο φαγητό.
2: Βρωμίζει όμως, θα μου πάει πάνω στο φαγητό. Δεν θα μπορώ να το φάω μετά.
0: Άσε που άμα αφήσει αμολύκι τίποτα εκεί πέρα στο φαγητό δηλητηριάζεσαι.
2: Ένα το κουνουπάκι τι σου κάνει, λίγο αίμα θέλει. Τσακ, έρχεται, το παίρνει, φεύγει.
21: Τώρα βέβαια βγήκανε, ακούμε Sky στις ειδήσεις και τα λοιπά, Dennis Sky και τα λοιπά, ναι. Σήμερα, ότι υπάρχει και δολοφόνος κουνούπι.
0: Σήμερα είπε ο Sky ότι υπάρχει δολοφόνος κουνούπι. Βέβαια, να αυξήσουν την ακροματικότητα θέλουν.
21: όλα τα ειδησογραφικά, όχι μόνο τώρα.
0: Α, όλα τα είπα τα κανάλια ότι υπάρχει δολοφόνος κουνούπι.
21: Δολοφόνος κουνούπι.
0: Ρε κουνούπα μου.
2: Πρέπει να το ψάξω.
21: Μια νόση ιαπωνική εγκεφαλίτιδα λέει.
0: Από πού ήρθε αυτό το κουνούπι το δολοφόνος?
21: Δεν ήρθε ακόμα, αλλά...
0: Α, δεν ήρθε ακόμα. Πού να έρθει?
21: Το γένος κούλεξ που είναι υπάρχει εδώ στην...
0: Α, μην μου λες τέτοια. Μην μου λες τέτοια τώρα, ναι, να αναστατώνεις πρωί-πρωί.
21: Βέβαια, τα κουνούπια...
2: Υιός του Δυτικού Νείλου. Πώς μεταδίδονται και ποιοι κινδυνεύουν?
0: Α, δεν είμαστε με τα καλά μας.
21: Είναι επικίνδυνα πλέον, έχουν γίνει πολύ επικίνδυνα.
0: Και τι να κάνουμε?
21: Υπάρχουν βήματα τα οποία ενημερώνει...
0: Κάτσε να βάλω αουτάν. Να βρωμάω όλη τη μέρα.
2: Μέτρα προστασίας, τα βρήκα. Χρησιμοποιείται, λέει, εγκεκριμένα έντομα αποθετικά σώματος και περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
0: Να βάλω φιδάκι.
2: Σίτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά, ανεμιστήρες, κατάλληλα, μακριά ρούχα. Ναι. Μην αφήνετε στάσιμα νερά πουθενά, καθώς εκεί αφήνουν τα αυγά τους τα κουνούπια. Με τον τρόπο αυτό βοηθάτε ουσιαστικά να περιοριστούν οι εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών στους ιδιωτικούς σας χώρους όπου δεν μπορούν να παρέμβουν οι αρμόδιες αρχές.
21: Βέβαια, έχει βγάλει κάθε περιφέρεια.
2: Πρέπει να ελέγχουμε αυλές και κήπους, λέει, βεράντες, ταράτσες, μπαλκόνια, χωράφια και οικόπεδα.
0: Εσύ τι κάνεις κουνουπά μου, γιατί σε έχω εγώ εσένα να ραντίζεις να μην έχω κουνουπιά?
21: Να ραντίζουμε, έχουμε από τις 7 το πρωί, είμαστε στη Χλόη.
0: Α, μισό λεπτό, ξεκίνησε το πρόγραμμα που ραντίζουμε.
21: Ραντίζουμε συνέχεια.
0: Κάτσε, ραντίζουμε τα χάπια ρίχνεις μέσα στις...
21: Τα χάπια στα φρεάτια μας στείλανε ειδικό λάδι τώρα που το χάπι το κατήργησαν.
0: Α, κατήργησαν το χάπι και τι είναι μέσα στα φρεάτια τώρα?
21: Ένα ειδικό λάδι το οποίο σταματάει την ευτροφία των κουνουπιών.
0: Λάδι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, καλή δουλειά, θα πάτε παντού, ελάτε και λίγο στην Καλλιθέα από εμάς εδώ, ε.
21: Βέβαια, εγώ πήρα σήμερα... Η 5 Ιουνίου είναι η μέρα περιβάλλοντος.
0: Είναι η μέρα περιβάλλοντος, βέβαια, θα τα πούμε τώρα, βεβαίως.
21: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, πες το.
21: Ναι, γιορτάζεται αυτό, εντάξει, κάθε χρόνο βέβαια κάναμε.
0: Γιατί είσαι και πρόεδρος του Συλλόγου Φίλοι Περιβάλλοντος και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος.
21: Έτσι ακριβώς, με σκοπό πάντα έχει ο σύλλογός μας την ευαισθητοποίηση και όλος ο πλανήτης φυσικά, την ευαισθητοποίηση των πολιτών και οργανισμών για την προστασία του περιβάλλοντος.
0: Έχουμε καμιά εκδήλωση σήμερα από το Σύλλογο ή Σαββατοκύριακο?
21: Λόγω ανελημμένων υποχρεώσεων δεν μπορέσαμε σήμερα να κάνουμε κάτι.
0: Μάλιστα, δεν πειράζει. Για το περιβάλλον πρέπει να κάνουμε εξάλλου κάθε μέρα.
21: Έτσι, βέβαια, κοίταξε, υπάρχουν κάποια βήματα τα οποία μπορούμε να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Κάποια μικρά βηματάκια. Όπως συμμετέχω σε καθαρισμό γειτονιάς και πάρκου.
0: Βέβαια.
21: Ή της γειτονιάς, αυτό είναι το σημαντικότερο. Κάθε πολίτης μπορεί να το κάνει αυτό.
2: Και το σημαντικότερο είναι να μην χρειάζεται να φτάνουμε να καθαρίσουμε.
0: Και το σημαντικότερο είναι να μην ρίχνει κάτω κανένας τίποτα.
2: Το πρώτο είναι να μην τα κάνουμε. Αλλά μετά αν τα κάνουμε να πηγαίνουμε να βοηθάμε να καθαρίζουμε.
21: Στο εξωτερικό σε υποχρεώνουν να καθαρίζεις την αυλή.
0: Έχει και πρόστιμο.
21: Βέβαια και το πεζοδρόμιο σας, αλλά εντάξει.
0: Ακόμη και η Γόπα. Είχα πάει μια φορά Φραγκφούρτη και μου έλεγαν πρόσεξε μην ρίξεις κάτω τσιγάρο. Έχει 20 ευρώ, είχε τότε η Γόπα, Παναγία μου.
21: Στη γειτονιά μας, στα ναι. Σκόπια, δεν βλέπεις Γόπα.
0: Ναι, απίστευτο.
21: Εμείς εδώ είμαστε λίγο...
0: Άστο. Δίδαγμα λοιπόν, φροντίζουμε το περιβάλλον για να μας φροντίσει και αυτό.
21: Έτσι ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε.
21: Καλημέρα.
0: Την καλημέρα μας. Πού είχαμε μείνει, Ελενάκη? Στον Ιφαντίδη.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Οπότε πάμε στον Τυροπιτά.
2: Πάμε στον Τυροπιτά.
0: Χαμός. Το ξέρεις αυτό το τραγούδι?
2: Όχι.

0: Εδώ είμαστε εμείς, για μας λέει.
1: Γιατί με μια τυρόπιτα.
2: Τι μπορείς να κάνεις με μια τυρόπιτα, παιδιά.
1: Είμαι μισή μπουγάτσα.
2: Είμαι μισή μπουγάτσα.

0: πιπέρι.
1: Θέλει 10 να χορτάσει, άκουσε τι είπε, Έλενα.
2: Το τυρί από το σακούλι και ο γέρος μου ζητάει. Θέλω με τυρί μανούρι.
1: Ο γέρος θέλει μανούρι. Μπράβο παιδιά, είναι έμπνευση αυτό το τραγούδι, Έλενα, για, πώς το λένε, για να πάρει και ο κύριος Βασίλης, ο κύριος Λευτέρης, ιδέες.
3: Ιδέες, μπράβο.
1: Ωραία. Πού πάμε τώρα?
3: Λοιπόν, να πάμε λίγο και ανθοπολείο Χλώη θα σε πάω.
1: Έλα ρε.
3: Θα σε πάω και μάλιστα πιο συγκεκριμένα θέλω να απευθυνθώ σε εσάς που αυτό το διάστημα κανονίζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί στο ανθοπολείο Χλώη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ

0: να τα στολίσουμε τα μπαλκόνια μας και τις αυλές μας, να τα κάνουμε όμορφα και ωραία, και μετά να μπορούμε να φέρουμε έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, να καθίσει. Θα βρείτε και πολύ ωραία κεριά από Noble Senses στο Ανθοπόλιο Χλόι, που μυρίζουν καταπληκτικά. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για αυτά τα κεριά. Να δοκιμάσετε να μυρίσετε και τις νέες μυρωδιές που έχουν έρθει, όπως παραδείγματος χάρη το μπανόφι που λέει και ο Father, που του αρέσει.
1: Το μπανόφι, μπράβο ρε παιδιά.
0: Σε κερί η μεριά.
1: Ναι.
0: Να τα δοκιμάσετε όλα, να τα μυρίσετε, να κάνετε ωραία ατμόσφαιρα. Μας βρίσκεται στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
1: Χρόνια πολλά να πω, γιατί έχουμε γενέθλια σήμερα, τι είπες?
0: Α, ήθελα να πω την καλημέρα μου στον Οδυσσέα.
1: Μάλιστα.
0: Που μας στέλνει εδώ τα μηνύματά του και τις φωτογραφίες του στη δουλειά. Τον έχει ο Στελάκης εκεί πέρα.
1: Καλοκαίρι είναι, στη δουλειά θα πάει. Πού θα πάει? Λοιπόν, θα πάει και στο ράλι μήπως? Θα πάει και στο, πες το άλλο, τα classic cars.
0: Σίγουρα. Καταρχάς πιστεύω θέλει να ανέβει αερόστατο οπωσδήποτε.
1: Ανέβει αερόστατο,
0: πιστεύω, ναι.
1: Σοφία, κυρίες και κύριοι, η ατρόμητη Έλενα ανέβηκε στο αερόστατο, παιδιά. Και έβγαλε και βίντεο, μπορείτε να το δείτε μπαίνοντας antennas.gr, να το δείτε στα Facebook, στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Ήμουν λίγο στριμωχτά, αλλιώς θα σου βγάζα καλύτερο.
1: Τι να κάνουμε. Η Σοφία εδώ πέρα έχει γενέθλια σήμερα, η Καρολίνα γενέθλια, η Βέτα, ο Γιάννης, ο Ιωσήφ, η Βάγια, η Καρολίνα, οι δύο Καρολίνες σήμερα έχουν γενέθλια.
0: Μήπως είναι η ίδια Καρολίνα, μπορεί και έχει δύο προφίλ.
1: Κάτσε να δω. Ναι, είναι η ίδια Καρολίνα, έχουν δύο προφίλ. Ο Αργύρης.
0: Α, η Βάγια, η συμμαθητριά μου. Γεια σου, Βάγια.
1: Βεβαίως. Και ο Δημήτρης και η Ρούλα και ο Θέμης και η Τζέννη γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά, παιδιά. Να σας χαιρόμαστε ένα. Happy birthday to you. Και πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία Βασιλική.
2: Ηλικιά μου, Έλενα, τι κάνεις?
0: Βρέθηκα με την κυρία Βασιλική, η οποία ήθελε η εγγονή της, η Βασιλική, να ανέβει.
1: Ανέβη στο αερόστατο, ανέβηκε τελικά.
2: Ανέβηκε. Ανέβηκε από τα πρώτα παιδακιά.
0: Μπράβο. Χωρίς σας, φαντάζομαι.
2: Και της άρεσε πάρα πολύ. Αφού η Έλενα άκουσε που έλεγε πόσο κάνει να το πληρώσουμε για να ανέβουμε. καταπληκτικά, πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
2: Θα ξανανέβει σήμερα.
1: Καμιά πύρα ή πιαμε, καμιά πύρα.
2: Όχι, δεν πίνουμε.
0: Φάγαμε. Πίσω.
1: Φάγαμε τίποτα. Είχε και ωραίες καντίνες εκεί.
2: Είχε, αλλά όχι.
1: Αμάρε, κάνε λίγο κατανάλωση.
2: Δεν μπορούμε να φάμε, το ξέρεις.
1: Γιατί?
2: Όπως εσύ, δεν μπορούμε να φάμε κι εμείς.
1: Α, ίδια κατάσταση,
2: Μόνο. Δεν με βλέπεις στο περπάτημα. Εγώ σε
1: Κοίταξε
2: βλέπω.
1: Κοίταξε να δεις. Σήμερα, σήμερα θα πάω νταϊλάκι.
2: Ναι.
0: Να σε προσεκτικός.
2: Θα ανέβω κι εγώ.
1: Οπότε σήμερα θα πάω στον κύριο Παυλίδη.
2: Ναι.
1: Να με ταΐσει εκεί κανένα 10 σουβλάκια.
0: Να σε αφήσει, τον τόπο.
2: Δεν θα τα φας.
1: Και δεν θα τα φάω,
0: δεν θα τα φας, λέει κύριε Βασιλική.
2: Όχι, δεν θα τα φας.
1: Δύο μπορώ να φάω?
2: Δύο να φας, αν είναι από κοτόπουλο.
0: Κοτόπουλο.
1: Από κοτόπουλο. Σιγά να μην έχει τον ταϊλάκι από κοτόπουλο.
0: Τι λες καλέ, πώς δεν έχει τον ταϊλάκι, δεν έχει κοτόπουλο?
2: Πιστεύω να έχει.
1: Σοβαρά μιλάς, τα πανηγύρια έχουν και κοτόπουλο σουβλάκι?
0: Τα περισσότερα πανηγύρια πια έχουν και κοτόπουλο.
1: Πλάκα με κάνεις.
2: Γιατί ο κόσμος
0: έχει προβλήματα.
1: Μα την Παναγία, αυτό δεν το ήξερα, παιδιά.
0: Έχει προβλήματα ο κόσμος.
1: Δεν δηλαδή στα πανηγύρια έχουν κοτόπουλο σουβλάκι, θέλετε να με τρελάνετε τώρα?
2: Δεν το ξέρω, δεν είμαι σίγουρη, αλλά πρέπει να έχουν.
0: Όχι όλα τα πανηγύρια, αλλά θεωρώ τον ταϊλάκι που είναι από τα μεγαλύτερα πανηγύρια.
1: Να με ενημερώσει τον ταϊλάκι, παρακαλώ, τώρα. Τώρα τον ταϊλάκι να ενημερώσει.
2: Εγώ δεν μπορώ να συνημερώσω, δεν γνωρίζω.
1: Πες μου λίγο, το απόγευμα έχεις περινό?
2: Όχι απόψε, αύριο.
1: Αύριο έχεις περινό.
2: Αύριο, Σάββατο, Κυριακή είναι Άγιοι Πάντες.
1: Α, ναι, καλά λες, πώς τα έχω μπερδέψει έτσι.
2: Κυριακή, όχι απόψε.
1: Κάτσε, Νταϊλάκι δεν είναι απόψε εκδηλώσεις?
0: Ναι, απόψε είναι, αλλά αύριο. Η εκδηλώση είναι για τους Αγίους Πάντες που γιορτάζουν την Κυριακή. Άρα,
1: αύριο
2: Εσπερινό και θεία λειτουργία την Κυριακή
1: κανονικά. Κατάλαβα. Ωραία.
0: Στους Άγιους Πάντους που λέει και η γιαγιά μου.
1: Στους Άγιους Πάντους.
2: Και αμέσως μετά μπαίνουμε από Δευτέρα στη νηστεία Πέτρου και Παύλου.
1: Ποια μπαίνουμε?
0: Πέτρου και Παύλου.
2: Νηστεία Πέτρου και Παύλου.
1: Έχει ο Πέτρος και ο Παύλος νηστεία?
2: Έχει. Τρώμε καθημερινά ψάρι εκτός Τετάρτη και Παρασκευή.
1: Τι λέτε, καθημερινά ψάρι, κάθε μέρα στο κίστρι.
2: Καταλύει ψάρι.
1: Σοβαρά. Υπάρχει τέτοια νηστεία που κάθε. Επειδή ήταν ψαράδες.
2: Ναι, γι' αυτό το λόγο. Επειδή ήταν ψαράδες. Πέτρου και Παύλου.
1: Μάλιστα. Η λίμνη όμως είναι κλειστή. Πώς θα βρω ψάρια?
2: Δεν τρώμε ψάρι για αυτή τη λίμνη. Τρώμε ψάρι στη θάλασσα. Εννοείται.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία.
2: Εννοείται. Καλημέρα.
0: Δώρο σου, κύριε Βασιλική. Πού πάτε, κύριε Βασιλική, χωρίς δώρο θα φύγετε?
1: Ένα δώρο, κύριε
2: Βασιλική. Δεν θέλω γλυκιά μου, δεν θέλω.
0: Εντάξει, τόσα δώρα έχουμε. Ακούστε τι έχουμε. Περιμένετε να σας πω. Έχουμε τσίπουρο και μεζέδες για δύο στο Κυλικείο στο Α. Εισιτήριο για τη συναυλία του Τρανού που ξέρω ότι εσείς δεν θα πάτε, αλλά μπορεί οι εγγονές να θέλουν. Έχω 10 σουβλάκια.

0: Σίγουρα.
1: 10 σουβλάκια στην Κολοκυνθού. Σε εκδηλώσει άλλε εκδηλώσει, εσύ τα πάντα ταϊλάκι. Έχω το ψωμί τη εβδομάδα από το ΠΙΑ Φαντίδη. Έχω ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζω. Έχω βόλτα με το πλοίο Ολυμπία. Και έχω και τραπέζι για 4 στην πίτσα απόλαυση.
2: Βόλτα με το καράβι.
1: Βεβαίω, διπλή. Θα πάρετε και ποιον θέλετε μαζί.
0: Θα πάρει κι άλλον έναν.
2: Θα πάρω και τι δύο εγγονέ μου.
1: Μπράβο, κύριε Βασιλική μου.
2: Και τι δύο εγγονέ.
0: Έτσι, τέλεια. Πολύ ωραίο δώρο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης,
1: καλά να περάσετε το Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν,
1: να πω για άλλη μια φορά ότι. Συγγνώμη, να ανοίξω και λίγο το μήνυμα. Ότι ο Αθλητικός Σύλλογος του Παναργιακού, σας τα έλεγα και χθες, έχει εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου αυτή την Κυριακή, 7 Ιουνίου. 10 το πρωί με 12 το μεσημεράκι, στο Δημαρχείο του Άργους Οριστικού. Οπότε καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου να δώσουν το παρόν και να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία, στηρίζοντας το μέλλον και την πορεία του Συλλόγου. Και χαιρετισμούς στον Πρόεδρο.
0: Στον Πρόεδρο. Ελένη Παπαδάκη, πάλι μεθυσμένος ήρθες. Γυρνάει αυτός τώρα. Τάπινε. Ντύρλα. Χτυπάει την πόρτα.
1: Άμα.
0: Τακ, τακ, τακ. Αργά.
3: Γυναίκα,
1: γυναίκα,
3: γυναίκα.
0: Ίδιος Χριστάρας.
3: Πού είσαι,
0: πού είσαι.
4: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
0: Άμα.
4: Πάλι μεθυσμένος ήρθες. Το έχεις ρίξει στο κρά.
0: Αφιερωμένο για το Χριστάρα μου.

0: Α, όλα τα καλά τα είχε. Έπαιζε και στον υπόδρομο.
1: Αχ, και στο άσωτο χαρτί.
0: Α, και χαρτί. Και υπόδρομο και χαρτί και να πίνει. Τι του βρήκε. Αυτά είναι μέσα από τη ζωή, Έλληνα, τα τραγούδια. Είναι πραγματικά γεγονότα, έχουν συμβεί.

0: Κατάλαβες, Έλενα. Κατάλαβες, Έλενα. Έχω πολύ ωραία τραγούδια για τη συνέχεια. Έχω τον Κουμπάρο. Έχω το Μακαρίτη επίσης.
1: Ω Παναγία μου.
0: Τι, δεν θες?
1: Αχ, θέλω.
0: Ποιο θες, τον Κουμπάρο ή τον Μακαρίτη?
1: Τον Κουμπάρο.
0: Τον Κουμπάρο.
1: Καλύτερα.
0: Εντάξει, καλά. Ό,τι πεις. Πάω για διάλειμμα όμως. Και μαζί μας πάντα είναι.
1: Πάω εγώ, House of Beauty. Να πάμε λίγο άργο οριστικό, να περιποιηθούμε τους εαυτούς μας εν ώψη και του καλοκαιριού. Και πείτε μου κι εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Και έχω και προσφορά, προσφορά για μαθήτριες αυτή τη φορά. Πόδια μπικίνι μασχάλες με 120 ευρώ. Μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Πάμε και στο πρόσωπο. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μία ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες, τις ανάγκες της επιδερμίδας σας. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου του 2026 αλλά και του 27, εσείς που έχετε ημερομηνίες. Κλείστε ημερομηνίες, γιατί ξέρετε ότι γίνεται πανικός. Και έχω και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Ζητούσατε κάτι και για σώμα. Έχω καινούριο μηχάνημα λοιπόν V-Power και EMS για σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση. Είναι για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γόνατα, για ό,τι μας απασχολεί εμάς λίγο παραπάνω αυτό το διάστημα που αρχίζουμε και φοράμε και τα πιο αερινά μας και τα κοντά μας. Είναι όμως το ίδιο μηχάνημα και για το πρόσωπο. Κάνει ανόρθωση προσώπου, έχει αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση κολαγόνου. Και τι δεν κάνει, και εννοείται ολοκαίνουργιο μηχάνημα είναι αυτό. Σας έχω και προσφορά γνωριμίας. Οι 5 συνεδρίες 150 ευρώ, οι 10 συνεδρίες 270 ευρώ. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670-42368.
0: Για να δω, έχω γραμμούλες, έχουμε. Παρακαλώ. Ναι.
2: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάναμε, πώς είμαστε?
0: Είναι ο Θωμάς, γραφείο
1: Μεσοταμίας. Yes.
2: Εντάξει, ακόμα γραφείο Μεσοταμίας. Αυτό παραμένει μια ζωή.
1: Αυτό δεν αλλάζει.
0: Τι γίνεται, ρε Θωμά?
2: Να πάμε λίγο ψηλά, Χρήστο, όχι σαν το Μακαρίτη που έλεγες νωρίτερα.
0: Και τα έχω και άλλα τραγουδιά. Έχω μπες στον πύραυλο κυρά μου, άμα θέλεις.
1: Μπες στον πύραυλο κυρά μου.
2: Θέλω να πάμε λίγο ψηλά.
0: Έχω το James Bond, άμα θέλεις.
2: Το αεροπλάνο του Καζαντζίδη, να δούμε πόσο είναι ομορφιά.
0: Ποιο αεροπλάνο του Καζαντζίδη, μωρέ?
2: Του Καζαντζίδη, είπα.
0: Υπηρεασμένος από το τραγούδι νωρίτερα, πάλι μεθυσμένος ήρθες.
2: Και όχι, ήμαν ανάμεσα στο Καζί και στο Καζαντζίδη και λέω αυτή τη φορά θα πω Καζί, άντε λέω Καζί. Γιατί ξέρεις, η αγάπη μου είναι ο Καζαντζίδη.
0: Μπράβο.
2: Θα ακούσουμε λοιπόν το αεροπλάνο του Χατζή.
0: Το αεροπλάνο του Χατζή δεν πάει με τα λούμπεν που έχουμε σήμερα, βρε Θωμά.
2: Θα το βάλεις αργότερα σε κάποια στιγμή που πάει, εσύ δεν το βάλεις τώρα.
0: Να πάει. Θες να ανέβεις εσύ τώρα, φυρί-φυρί, να ανέβεις το αερόστατο που
1: έχω. Το αερόστατο ανέβηκες.
2: Το αερόστατο όχι, αεροπλάνο έχω ανέβει, ναι.
0: Αεροπλάνο εγώ χρειάστηκε να περάσουμε, έγινα 50 χρονών για να ανέβω.
2: Εγώ ήμουν 5 όταν πέρασε τον Ατλαντικό.
0: Α, πέρασε και Ατλαντικό 5 χρονών, δεν καταλάβαινε αυτό, εντάξει δεν είναι.
2: Πώς δεν καταλάβαινε.
0: Δεν πιάνεται αυτό.
2: Έλα τώρα, στα 5 είχαμε γκόμενες.
0: Τι έγινε, στο Κοσταράζι από τα 5 πιάνετε γκόμενες εσείς?
2: Σαν τους σημερινούς είμαστε, μωρέ.
0: Κοίταξε, αυτό είναι ένα ηθικό δίδυμα. Στο Κοσταράζι από 5 ετών πιάνουν γκόμενες.
2: Όχι, Κοσταράζι, εμείς η γενιά μας και εσύ μέσα.
0: Α, βέβαια και εγώ μέσα, φυσικά, εννοείται.
2: Αυτό λέω.
0: Αυτό δεν υπάρχει. Λοιπόν, πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
2: Άντε, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Θωμά. Καλημέρα. Λοιπόν, επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
0: Εδώ. Βάζουμε τα τραγούδια. Ουάνγκα, εσένα θα σε βάλω το Αν Γιάνκα for you.
3: Ό,τι θέλεις βάλε.
1: Ποια είστε?
3: Ό,τι θέλεις. Ιωάννου Βούλα είναι. Από Κολοκυθού σας παίρνω, σας περιμένουμε εδώ στις εκδηλώσεις.
0: Θες τα σουβλάκια, πες μου αλήθεια, από την Κολοκυθού που μας δίνει δώρο σήμερα?
3: Έχουμε σουβλάκια.
1: Λοιπόν, κάτσε να στα πω όλα τα δώρα.
0: Κάτσε να σου πω όλα
1: μεταξύ των οποίων είναι και τα σουβλάκια σε Κολοκυνθού. Έχουμε. Τσίπουρο και μεζέδες για δύο στο Κυλκείο στο Α. Έχουμε, έρχεται και τρανό την άλλη εβδομάδα. Έχουμε για τη συναυλία του τρανού εισιτήρια. Έχουμε 10 σουβλάκια για την Κολοκυνθού, όπως είπε και ο φάδερ. Έχουμε το ψωμί τη εβδομάδα από Αρτοπία Ιφαντίδη. Έχουμε ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζω. Έχουμε βόλτα με το πλοίο Ολυμπία για δύο άτομα. Και ένα τραπέζι για 4 στην πίτσα απόλαυση.
3: Να βάλουμε τώρα. Σε δίλημα. Α, βάλουμε το σουβλάκι, δεν πειράζει.
1: Πάρτε
0: τα σουβλάκια από την Κολοκυθού. Ωραία.
3: Να και εσείς να σας κεράσουμε.
1: Φυσικά και θα έρθουμε.
0: Σήμερα θα πάω Νταϊλά και αύριο έρχομαι Κολοκυθού.
3: Χαρά μας είναι, ναι.
1: Αρχικά πείτε μου λίγο καλύτερα το όνομα να το ακούσω για να το σημειώσω.
3: Ναι, Ιωάννου Παρασκευή.
1: Ιωάννου Παρασκευή, ωραία Παρασκευή μου.
0: Ωραία.
1: Ποια μέρα από τις 3 στην Κολοκυθού σου αρέσει περισσότερο?
3: Τώρα
1: γιατί κοίταξε, σήμερα έχουμε ας πούμε Σπύρο Παπά και Βαλάτη Βράκα.
0: Έχασα τον άνθρωπο μου και έχω χάσει το μυαλό μου.
1: Αύριο είναι τα Ειδόνια.
3: Ναι, το ξέρω.
1: Την Κυριακή τώρα είναι Βασίλης Καλκάνης και Κώστας Καλόγερος.
0: Σε λίγο θα έχω το Σπύρο Παπά στον αέρα να μας μιλήσει.
1: Ποια μέρα σ' αρέσει περισσότερο από τις 3?
3: Όλες τις μέρες. Τώρα
0: όλες. Ωραία.
1: Έχεις και 10 σουβλάκια όποια μέρα θες.
3: Όποια μέρα, ναι, όλες. Γιατί αφού είμαστε από εδώ πρέπει να
1: στηρίξουμε.
0: Στο σάκι εκεί τον Αθανασίου θα δώσω το.
3: Το σάκι, αυτό. Δίπλα τον έχω το σάκι.
0: Ωραία. Άμα τον έχεις και δίπλα.
3: Ναι, είμαστε και σόι.
0: Είστε και σόι, δηλαδή. Δίνει δώρο και πηγαίνει. Στο σόι το δώρο.
3: Βέβαια και σόι.
0: Ωραία, τέλεια.
3: Ωραία, ευχαριστώ. Εντάξει. Πολύ παιδιά.
1: Να καλά, να περάσετε.
0: Καλά να περάσετε.
3: Θα τα πούμε.
0: Θα
3: ναι,
0: τα πούμε,
3: ναι.
0: Θα τα πούμε. Γεια σας, γεια σας. Και εμείς πάμε για το διαφημιστικό, Ελληνάκι.
1: Ναι.
0: Ενώ μαζί μας πάντα είναι.
1: Μαζί μας πάντα είναι και Messi Marvels.
0: Πάμε και Messi Marvels και να φύγω για διαφημιστικό.
1: Και λέω να σε πάω σήμερα στα τμήματα των ενηλίκων του Messi Marvels, γιατί έχουμε μιλήσει πολύ για το Messi Play, για τα παιδάκια μας τα πολύ μικρούλια. Έχουμε μιλήσει για τα Σαββατοκύριακα στο Messi Marvels που είναι αφιερωμένα μόνο σε παιδικά πάρτι και γενέθλια. Λέω να σε πάω και λίγο σε εμάς τους μεγάλους, γιατί και εμείς θέλουμε λίγη από τη μαγεία του Messi Marvels. Τμήματα ενηλίκων κεραμικής, λοιπόν, και αν νιώθεις και εσύ την ανάγκη να δημιουργήσεις, να εκφραστείς και να αφιερώσεις χρόνο σε σένα, το Παπί Pottery Studio είναι αυτό ακριβώς που ψάχνεις. Μαθήματα κεραμικής για δημιουργικούς ενήλικες κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα. Έλα λοιπόν να γνωρίσεις τον πυλό, να μάθεις τεχνικές και να μπεις σε μια διαδικασία που θα σε γεμίσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο να δημιουργούμε κάτι με τα χέρια μας στα χόμπι μας και μάλιστα να μπορούμε να το πάρουμε και σπίτι μας και να το έχουμε έτσι να το δείχνουμε και να λέμε αυτό το έφτιαξα εγώ. Messi Marvels λοιπόν και για εμάς τους μεγάλους στη Μητροπόλεω 47 και για να κλείσετε τη θέση σας και για τα τμήματα των ενηλίκων καλείτε στο 2467-024-639.
0: Μια ακόμη γραμμούλα, γεια σας.
4: Γεια σου.
0: Γεια.
1: Γεια σου. Κύριος Γρηγόρης από Τσάκωνη.
4: Πώς με κατάλαβες.
0: Άρα Γρηγόρης, τα πήραν τα σουβλάκια, τα πήραν τα σουβλάκια Γρηγόρη.
4: Δεν πειράζει, εγώ το ψωμάκι θέλω.
1: Το ψωμάκι,
0: κάτσε, περίμενε. Ακόμα είναι νωρίς. Περίμενε. Ψωμάκι δεν έχεις πάρει και την άλλη εβδομάδα.
4: Δεν γίνεται. Όχι εγώ. Εγώ δεν πήρα.
0: Η γυναίκα σου, ποιος το πήρε?
4: Η νύφη μου.
0: Η νύφη σου, δεν γίνεται.
4: Δεν γίνεται.
0: Το σόι δεν γίνεται δύο τώρα σε δύο εβδομάδες.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχε πάρει. Κάτσε λίγο να. Είχες πάρει πριν 4 εβδομάδες. Το πάει καλά, κάθε μήνα παίρνει.
0: Κάθε μήνα. Εσύ παίρνεις το ψωμί του μήνα, δεν παίρνεις εβδομάδες.
1: Άντε, έχει 3 εβδομάδες, έλα.
0: Σίγουρος.
1: Θα το δώσω.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα τι κέρδισε?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Δεν πήρε την προηγούμενη.
0: Δεν κέρδισες τίποτα την προηγούμενη εβδομάδα. Γρηγόρη.
4: Έλα.
0: Πού είσαι, δεν μιλάς?
4: Ναι, όχι.
0: Γιατί δεν μιλάς?
4: Δεν είχα πάρει καθόλου.
0: Δεν έχεις πάρει καθόλου. Γιατί?
4: Όχι, όχι.
0: Έχεις δουλειά.
4: Θέλω και ένα τραγουδάκι.
1: Κάτσε να πάρεις το ψωμάκι πρώτα. Πάρ' το ψωμάκι. Ναι. Άντε, πάρ' το. Δικό σου. Αλλά θα με πάρεις, θα αφήσεις λίγο καιρό να πάρει και κανένας άλλος κανένα ψωμί.
0: Εντάξει.
1: Και λέγε τραγούδι.
0: Τώρα μετά από ένα μήνα θα πάρεις δώρο.
4: Καλά. Θέλω ένα τραγούδι. Μάνα μας κλέψαν το τρακτέρ.
0: Σώπα, ρε.
1: Αυτό αρέσει και στο Χριστάρα, νομίζω.
0: Σε κλέψαν το τρακτέρ.
4: Ναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Πάρε,
1: γεωργικά μηχανήματα Κουμπίδη.
0: Μπράβο. Τα καλύτερα γεωργικά μηχανήματα. Οπότε
1: να πάρετε καινούριο.
0: Αν σας το κλέψανε, διαθέτουμε και αντικλεπτικά τρακτέρ. Εντάξει.
1: Μόνο Deutsch Fahr.
4: Καλά.
0: Ακριβώς. Βεβαίως. Ποια είναι τα καλύτερα γεωργικά μηχανήματα, κύριε Γρηγόρη μου, στο όνομά μας?
4: Το τρακτέρ.
0: Ποιος τα πουλάει, ρε?
4: Α, δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Α, τι λέω τόση ώρα, κουμπίδης
0: καλά,
1: λέω.
0: Καλά, δεν ακούτε εδώ τι λέει η Έλενα.
4: Δεν άκουσα τίποτα.
1: Κουμπίδης.
0: Ποιος είναι, ξαναρωτάω. Ποιος πουλάει τα καλύτερα τακτέρ, Γρηγόρη.
4: Ο Κουμπίδης και ο Καναράς.
1: Τι το ήθελες τώρα δηλαδή. Θα το πάρω το ψωμί πίσω.
0: Εντάξει ρε Γρηγόρη, δεν μαθαίνεις.
1: Δεν μαθαίνεις. Τέλος πάντων, θα πάρεις και το ψωμί, τι να κάνουμε. Προσπαθώ να σε συνετήσω. Πες και το τραγούδι. Α, είπαμε τραγούδι, μας κλέψαν το τρακτέρ. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Τρακτέρ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας κύριε Γρηγόρη. Εμείς πρέπει να πάμε για διάλειμμα, Χελένα.
1: Ναι, καιρός ήταν και 40 πήγε.
0: Πόσο πήγε?
1: Και 40, 10 και 40, 10 και 40, γρήγορα.
5: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Πόσο λες να έχουμε?
1: Πόσο, 21 θα πω.
0: 22,1
1: είπα
0: βαθμοί.
1: Να πω 22.
0: Προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
5: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
8: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
5: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
8: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
8: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
5: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
5: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
5: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
8: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας. Και οι λουκουμάδες μας, χειροποίητοι, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
9: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
10: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: εμάς.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934 933 225. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδοπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδοπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδοπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδοπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
3: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
4: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
3: Άιντε κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
6: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
7: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 2241 11 και 2467 5061 91. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
8: Antennas FM 93,6.
9: Κορτσάκι, καλημέρα Έλενα.
10: Καλημέρα.
9: Και μαζί μας και σήμερα είναι...
10: Μαζί μας και σήμερα είναι ο νούμερο 1 TikToker παγκοσμίως.
11: Καλημέρα στον πρίγκιπα τον ανανεωμένο.
9: Αυτός που κολώνει να ανέβει και στο αερόστατο.
11: Ανανεωμένος πρίγκιπας και στη βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Πάμε.
9: Ρε κολόστρα.
11: Να με πληρώνεις. Είδες ήσουν εκεί.
9: Πώς δεν ήμουν εκεί.
11: Στο περιστατικό που έγινε.
9: Ποιο περιστατικό.
11: Στο τέλος εδώ που θα έπεφτε πάντο μας.
9: Σιγά να μην έπεφτε και πάλι πίσω σας.
10: Πήγε να πέσει.
11: Πήγε να πέσει.
9: Αφού φύσουσε ο αέρας και μετά σταμάτησε.
11: Ο φίλος μου Κοτερές πώς πήρε το παιδί
10: εκεί. Τρέφοντας!
9: Και εσύ φοβήθηκες.
11: Εγώ επειδή κοιμόταν η μικρή στην αγκαλιά μου, σηκώθηκα κι εγώ, αλλά με το που έκανε έτσι το είδα μου.
9: Εντάξει, αυτό ήταν για μια στιγμή, αλλά το κράτησαν τα σκοινιά. Αφού δεν μένω, πού να πάει να φύγει.
11: Εντάξει, εσύ καμιά φορά.
9: Εσύ θα ανεβείς, κυρία Τασέτα.
10: Με τίποτα, τον παρακαλούσα χθες.
9: Δεν θα ανέβεις έτσι. Δηλαδή, ο διάσημος TikToker δεν θα κάνει ένα βιντεάκι πάνω στο.
11: Άκου να δεις τώρα, τώρα να μου πεις πληρωμένα εισιτήρια φεύγεις Μαϊάμι. Πληρωμένες διακοπές.
9: Μάλιστα.
11: Δεν πάω.
9: Δεν πάει. Δεν πάει, δεν μπορεί να ανέβει.
11: Δεν μπορεί.
9: Λοιπόν, κυρία Έλληνα, θα μας εξηγήσει αυτό το φόβο του που έχει.
11: Μισό λεπτό. Κυρία Έλληνα, πουνούσε. Αλήθεια τώρα.
10: Λοιπόν, όταν το βλέπεις από κάτω, λες δεν πάει πάρα πολύ ψηλά.
9: Ναι.
10: Δηλαδή λες είναι πολύ ok. Άντε μωρέ, εγώ σου είχα πέντε μέτρα είναι αυτό. Δεν θα ανέβω. Εγώ ανεβαίνοντας, επειδή έβγαζα το βίντεο, δεν είχα κοιτάξει καθόλου κάτω. Οπότε κάποια στιγμή, γιατί κοιτούσα το κινητό. Κάποια στιγμή αφήνω το κινητό, τελειώνω με το βίντεο και κοιτάω κάτω και λέω πού έχουμε φτάσει, ρε!
9: Τρώμαξε,
11: έλεγε. Δεν κουνούσε και λίγο το πάτωμα.
10: Όχι, όχι, δεν κουνούσε.
11: Α, δεν κουνούσε.
10: Όχι, όχι, δεν θα λέω.
9: Εσύ φοβήθηκε, μη φύγει το πάτωμα από το καλάθι.
11: Ξέρω εγώ καμιά φορά. Χειρότερα αυτά που βλέπουμε.
9: Για να πάμε στη γραμμή. Γεια σας.
0: Καλημέρα σας. Γνωστή κοτούλα ο κύριος που έχετε δίπλα του.
11: Ενώ εσύ ψυχρή και ανάποδη. Η μέρα σου.
0: Κοτούλα, κοτούλα.
10: Στράτο, πάντως ούτε σε ένας ήταν ανεβαίνει.
11: Ποιος θα ανέβει αυτός. Τός θα πάθει ήλιγκο, εμπετό θα κάνει.
0: Καλά, καλά, καλά.
10: Εγώ θέλω να σας δω να ανεβαίνετε μαζί.
0: Μαζί ναι. Μαζί ναι.
9: Επειδή θέλω να σε προφυλάξω, επειδή θέλω να σε προφυλάξω, ξέρεις τι μου λέγε νωρίτερα.
0: Ναι.
9: Εκεί που μαζεύει, λέει, από τη λίμνη τα χόρτα ο Στράτος, θα πάω πίσω για τον σπρώξ να πέσει μέσα.
0: και εγώ θα ήθελα πολύ.
9: Λέω, θα του το πω να έχει το νου του.
0: Θα ήθελα πολύ να είναι μέσα στο αερόστατο και να πάω να κόψω το σκηνί.
11: Άμα κόψει το σκηνί, ρε γρόθε, θα φύγει ψηλά, δεν θα φύγει πάνω. Δηλαδή δεν σου κόβει κιόλας. Το αερόστατο πάει κατά πάνω άμα κόψει το σκηνί.
9: Κατά πάνω που θα πας εσύ.
11: Όχι, άκουσε, εγώ του λέω, μετά. Άμα θες να κατέβεις, κόβεις τη φλόγα, όχι το σκηνί. Μυαλό φυσική είναι αυτό.
0: Μέχρι
11: και εκεί λάθος.
0: Εμένα κύριε Τασέτα δεν μου κόβει γιατί έχω καλή κουβαρίστρα.
11: Αυτό είναι το θέμα.
9: Λοιπόν, να έχεις το νου σου γιατί αυτός είναι ικανός για όλα. Θα σε ρίξει μέσα
11: από
9: χαρά μου.
11: Της δίπλης πήγαινε. Από εκεί που δεν το περιμένεις θα σου έρθει.
0: Όσο για αυτό που είπες κύριε Χρήστο για τα χόρτα.
11: Τι?
0: Δεν έχω να απολογηθώ σε κανέναν.
11: Αυτός χόρτα μαζεύει άδεια πήρα από κάπου.
9: Πώς τι είπες, Τασέτα?
11: Άδεια πήρα από κάπου. Συγγνώμη, Στράτο, πήρες άδεια από κάπου. Πάμε ο καθένας να κάνουμε ό,τι θέλω, να το παίζει ο καθαριστής.
0: Κάτσε, κάτσε, περίμενε, περίμενε. Προχθές με το γαντάκι έβαλε.
11: Το ξέρεις ότι η λίμνη. Ναι,
0: βίντεο που μάζευε τα
11: η λίμνη είναι νατούρα, δεν είναι σκουπίδια σε πάρκο. Άλλο το πάρκο, άλλο η λίμνη. Βεβαίως. Εκεί το ξέρεις ότι στα χόρτα που έβγαζες.
0: Δηλαδή.
11: Ένα λεπτό ρε να μιλήσω, ρε άνθρωπο. Εκεί στα χόρτα που έβγαζες, το ξέρεις ότι μένουν μικροοργανισμοί και δεν πρέπει να τους καταστρέφεις.
9: Αμάν.
11: Το ξέρεις αυτό.
0: Σοβαρά και η βρώμα που υπάρχει.
11: Κοίτα, μη φας καμιά μήνυση από κάποια φιλοζωική και ψάχνεσαι. Γιατί δεν έβγαζες σκουπίδια, έβγαζες χόρτα.
9: Χόρτα και ξύρια.
0: Εδώ να σου πω κάτι. Με όλες τις δημοτικές αρχές από το 14 και μετά δεν με ψάχνουν, τους ψάχνω και τους λέω θέλετε να βοηθήσω σε κάτι. Τους ψάχνω.
11: Τους οικολόγους τους ρώτησες.
0: Κάνω αυτό γιατί το γουστάρω.
11: Τους οικολόγους τους ρώτησες.
0: Κανέναν ούτε από τίποτα.
11: Ρε, τους οικολόγους τους ρώτησες. Μην μπλέξεις σου λέω.
0: Τι να μπλέξω ρε, γιατί καθαρίζω τα χόρτα.
11: Κάτσε να κάνω ένα βιντεάκι εγώ.
0: Από εβδομάδα θα βγαίνω με το φίλο μου, τον Τζίμι, τον Λιάκο.
9: Το βιντεάκι που έκανε ο κύριος Στράτος με τον συνάδελφο Αντώνη, το είδες?
11: Πώς δεν το είδα.
9: Α, το είδες.
11: Καταστροφή της λίμνης.
9: Καταστροφή της λίμνης. Ο Στράτος.
11: Θα το πάρω εγώ θέμα και θα κάνω τώρα. Δείτε πώς καταστρέφτης έναν μικροοργανισμό. Ναι, το οικοσύστημα στα χόρτα. Μάλιστα. Στράτος Μορφίδης, γεια σας.
0: Εσύ έτσι κι αλλιώς είσαι κατεστραμμένος στο κεφάλι, έχει κάψει φλάνσες να πούμε. Τίποτα δεν υπάρχει, άστο, ξέχασες. Λοιπόν.
11: Σούρχεται τώρα.
0: Λοιπόν. Τα λέμε κύριε Χρήστο το βράδυ στον Ταϊλάκι μαζί, έτσι.
11: Πανηγύρι δεν έχει αφήσει όμως. Πανηγύρι δεν έχει αφήσει.
9: Γιατί να αφήσει.
11: Εντάξει,
0: γιατί εγώ έχω αφήσει. Γιατί να μην πάμε στο πανηγύρι, δεν κατάλαβα.
9: Κύριε Τασέτα, θα μας απαγορεύσει να πάμε και στα πανηγύρια.
11: Τρώτε.
9: Τι θα κάνουμε δηλαδή στα πανηγύρια.
11: Θέλει λίγο ρεύμα.
0: Να πάμε
11: λίγο
0: εκεί να παίξουμε τις κουμπάρες.
11: Λίγο ρεύμα.
9: Να βάλω τον κουμπάρο.
10: Βάλε
0: την
10: ευκαιρία.
11: Πάντα βάλει την κουμπάρα.
0: Σου ζήτησα.
9: Έγινε, εντάξει.
0: Την κουλούρα θα βάλει.
9: Γεια σου.
11: Ναι, κουλούρα. Ναι.

0: Κουμπάρε! Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, παιδιά. Άρεσε ο κουμπάρο.
1: Να πούμε την καλημέρα μας και στο Στέργιο που μας ακούει και έχει διαλέξει και αυτό το δικό του Λούμπεν τραγούδι. Σούπερ Λούμπεν.
0: Ο Στράτος ήθελε την κουλούρα, νομίζω, έτσι.
1: Δεν ξέρω, είπε την κουλούρα, δεν άκουσα.
0: Την κουλούρα, νομίζω. Αν θυμάμαι καλά, ναι. Ωραία, να το έχω και αυτό στα υπόψη. Προχωράμε,
1: βεβαίως.
0: Είμαστε λίγο πριν το διάλειμμα των 11 και αμέσως μετά θα σας έχω και Σπύρο Παπά.
1: Ωραία.
0: Που εμφανίζεται απόψε, Κόλο Κινθού, παιδιά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έτσι, θα ακούσουμε και ένα δημοτικό τραγούδι λοιπόν σε λίγο. Ωραία. Πού πάμε όμως τώρα, Έλενα?
1: Αγγίστρι, λέω να πάμε.
0: Το ξέρεις τα σέτα ότι μετά του Αγίου Παύλου και τα λοιπά, όπως μας έλεγε η κυρία Βασιλική νωρίτερα.
1: Πέτρο και Παύλο ξεκινάει νηστεία τώρα.
0: Ξεκινάει τώρα, μετά ξεκινάει και τρως μόνο ψάρι.
2: Μόνο ψάρι, αυτό είναι καλό.
0: Στο Αγκίστρι όμως. Μόνο ψάρι στο Αγκίστρι.
2: Έτσι, στο χωριανό μου.
1: Ακριβώς. Πάμε λοιπόν στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινό να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας τα πιάτα όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομόλαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι πάντα φρεσκότατες και πεντανόστιμες, τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπ τόνου που πρέπει να το δοκιμάσετε σίγουρα, σας το εγγυώμαι, είναι καταπληκτικό. Σνίτσελ ξυφία επίσης πάρα πολύ ωραίο, τα καινούργια μας ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανένα. Μελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Όλα αυτά τα ωραία, την ωραία αυλή μας, που ο καιρός τώρα είναι καλός, την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 101 είμαστε στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω e-food, μέσω box, μέσω volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Έχουμε πάρει και μια πρόσκληση για τα εγγένεια του Κέντρου Ημέρας Ολικής Φροντίδας Καστοριάς για άτομα με άνοια.
1: Ναι.
0: Η ημερομηνία είναι για την 8. Προσοχή Δευτέρα 8, 8 η ώρα το βράδυ, όλα 8.
1: Όλα 8.
0: 8 του μήνα, 8 το βράδυ και βεβαίως θα είναι χαρά μας, λέει εδώ η ανακοίνωση, να παρευρεθείτε όλοι όσοι μας ακούτε.
1: Εκεί θα είμαστε.
0: Θα είσαι, Έλενα?
1: Θα είμαι, ναι.
0: Α, να αυτό? Πούμε ότι την όλη τελετή εκεί θα συντονίζει και η Έλενα.
1: Ναι, θα είμαι εκεί.
0: Οπότε...
1: Στο Κεντράνια, στο καινούριο.
2: Πού είναι?
0: Είναι στο Καλλισθένη.
1: Στο
0: Καλλισθένη.
2: Α, πάνω στο... Ναι.
0: Στο Καλλισθένη ο ίδρυμα εκεί. Θα είσαι Έλενα, η Έλενα θα είναι εκεί και θα μας...
1: Συντονίζει
0: για όλη την... πώς το λένε, σε όλη την διαδικασία των εγγενείων. Πολύ ωραία. Διαφημιστικό, σε 5 λεπτάκια επιστρέφουμε, παιδιά, και με τα υπόλοιπα. Πάμε.
3: Ώρα Αντένες. 11.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
4: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
5: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
4: Εθελοντισμός.
5: Συντονισμός.
4: Συνεργασία.
5: Αλληλεγγύη.
4: Ασφάλεια.
5: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
4: Ασκήσεις ετοιμότητας.
5: Έρευνα και διάσωση.
4: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
5: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
6: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την Πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
3: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
7: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 24670 24461.
7: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
10: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
9: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
10: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
9: Energon Constructions and Consulting Engineers.
10: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
10: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
9: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
11: Από

0: οποία μιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Η πιο δροσερή γιορτή του καλοκαιριού έρχεται στην Καστοριά. 4, 5 και 6 Ιουνίου το Beer Festival Καστοριά 2026 σας περιμένει στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Παγωμένες μπύρες, στατικές πτήσεις για όλο τον κόσμο με εντυπωσιακά αερόστατα που θα γεμίσουν χρώμα τον ουρανό της πόλης. Απίθανες γεύσεις, street food, live μουσική και απίστευτα DJ sets. Από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, μικροί και μεγάλοι ζουν μια μοναδική εμπειρία δίπλα στη λίμνη, με δράσεις, διασκέδαση και ατελείωτο καλοκαιρινό vibe. Beer Festival Καστοριά 2026, 4, 5 και 6 Ιουνίου στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας.
2: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Αντένες FM 93,6.

0: Από την ώρα που έχουμε ακούσει αυτό το τραγούδι, παιδιά, έχουμε πάθει. Έχουμε πάθει ένα κόλλημα, κύριε Τασέτα, να ξέρεις.
1: Και μην μου πεις ότι έχουμε και Σπύρο Παπά.
0: Και έχω και Σπύρο Παπά στη γραμμή, γιατί ξεκινάμε Κολοκυνθού 2026, 2K26, απόψε και με Σπύρο Παπά. Κύριε Παπά, καλημέρα από την Καστοριά.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι σε
0: και
2: όλους.
0: Καλό καλοκαίρι και καλά γλέντια και πανηγύρια, γιατί είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει το καλοκαίρι στη ζωή μας, κυριολεκτικά.
2: Έτσι, έτσι, με πολλά γλέντια.
0: Τι κάνει Ήπειρος, τι κάνει Ήπειρος.
2: Σας θέλει τα χαιρετίσματα.
0: Γιατί ουσιαστικά στις εκδηλώσεις Κολοκυθού έχουμε έντονο το υπηρώτικο άρωμα μαζί σας, κύριε Παπά.
2: Ναι, γι' αυτό και είμαστε εκεί συνέχεια.
0: Διασκεδάζει ο κόσμος. Ο κόσμος τον βλέπετε ίδιο πριν 10 χρόνια με το σήμερα. Το πανηγύρι θα το κρατήσει τη συνήθειά του.
2: Νομίζω ότι ο κόσμος διασκεδάζει περισσότερο. Mm-hmm. Μάλλον πιο πολύ η νεολαία.
0: Πιο πολύ η νεολαία.
2: Η νεολαία, πολύ νεολαία.
0: Στα μέχρι τώρα που... καλά κάνετε και το λέτε, γιατί στα μέχρι τώρα πανηγύρια που έχουμε πάει, πραγματικά αυτό που με έκανε την μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι είναι νέα παιδιά. Σιγά σιγά οι μεγάλοι φεύγουν. Ναι, λόγω ηλικίας. Νέα παιδιά.
2: Νέα παιδιά, ναι. Αυτό είναι το ευχάριστο και το θετικό.
0: Που υποτίθεται τα νέα παιδιά έχουν τα δικά τους ακούσματα, τα σύγχρονα κτλ. Αλλά.
2: Κι όμως.
0: Το πανηγύρι θα το.
2: Είναι γεμάτα. Ναι, ναι. Χορεύουνε, το ευχαριστούνται. Ναι. Και μαζί με αυτούς κι εμείς.
0: Στο χώρο σας, κύριε Παπά, μπαίνουν και νέα παιδιά στο τραγούδι, στο κλαρίνο, στα παραδοσιακά όργανα κτλ.
2: Μπαίνουν αρκετά παιδιά, ναι. Mm-hmm. Αρκετά παιδιά.
0: Η Ήπειρος είναι μία από τις περιοχές που πραγματικά κρατάει περισσότερο ίσως από κάθε άλλη την παράδοση και το δημοτικό τραγούδι.
2: Πιστεύω πως ναι. Mm-hmm. Πως ναι.
0: Το έχετε δηλαδή στο... είναι στο DNA.
2: Είναι η μάνα. Είναι η μάνα.
0: Μάλιστα. Κολοκυνθού, τι υποσχόμαστε στους φίλους μας απόψε.
2: Υποσχόμαστε να περάσουμε μια υπέροχη βραδιά.
0: Αυτό το τραγούδι με το οποίο έχουμε κολλήσει, γιατί έγινε και ένα διαφημιστικό εδώ το οποίο συμπεριλαμβάνεται. Θα το πείτε.
2: Εννοείται. Πολλές φορές, όχι μία.
0: Πολλές φορές. Ποια
2: πολλές
0: είναι
2: φορές
0: τα.
2: Και θα το τραγουδήσουμε και με τον κόσμο μαζί.
0: Και ποια τραγούδια ακόμη έτσι είναι τα top που πραγματικά αρέσουν πολύ στον κόσμο, να κάνουμε μια έτσι αναφορά, κύριε Παπά.
2: Μιλάτε για δικά μου γενικά.
0: Για δικά σας που θα πείτε απόψε.
2: Με έκανες και σ' αγάπησα. Ένα τραγούδι πάλι που αγαπάει ο κόσμος πολύ.
0: Ναι.
2: Το ψυχή μου να περνάς καλά. Mm-hmm. Είναι αρκετά.
0: Είναι αρκετά τραγούδια.
2: Είναι αρκετά τραγούδια. Θα δικήσουμε, αν ξεχάσουμε κάποια, θα το δικήσουμε.
0: Στον οπότε... ίδιο ρυθμό, στα τρία δεν λέγεται αυτό το τραγούδι, ή κάνω λάθος.
2: Εμείς το λέμε σιρτό από γονίσιο.
0: Σιρτό από γονίσιο, μπράβο, ναι. Ναι.
2: Χορεύεται δηλαδή με δύο τρόπους.
0: Και εγώ τα, μ' αρέσουν αυτά, γιατί πέρα από όλα τα υπόλοιπα, από το χωριό που κατάγομαι, η βαθύτερη καταγωγή αυτού του χωριού είναι στην Ήπειρο. Οπότε μας αρέσουν. Μας αρέσουν και τα ακούσματα. Έτσι, μας αρέσουν αυτά τα ακούσματα. Και είναι και, ένα, και είναι και συνήθως έτσι αργά-αργά, πας αργά-αργά. Δεν είναι από τα γρήγορα να μπερδεύομαι, κύριε Παπά. Είναι από
2: εύκολα,
0: τα...
2: είναι εύκολα στον χώρο.
0: Είναι εύκολα, μπράβο, ακριβώς.
2: Τρία βήματα μπροστά, ένα πίσω και είμαστε εντάξει.
0: Και είμαστε εντάξει.
2: Έτσι.
0: Αλλά οι χοροί που γίνονται με τα τρία βήματα μπροστά και ένα πίσω, μιλάμε για κύκλους τώρα, κυκλωτικούς χορούς ατέλειωτους. Με πάρα πολλά άτομα να γίνεται πανικός πραγματικά.
2: Αυτό είναι το ευχάριστο.
0: Ο καιρός είναι καλός, νομίζω θα περάσουμε καλά από την Κολοκυθού. Ναι, ποιους θα έχετε μαζί σας εκεί, ποιους θα έχετε μαζί σας, κύριε Παπά.
2: Στο κλαρίνο, όπως είμαστε κάθε φορά, Παλάκης Βραγκάς.
0: Ναι.
2: Στα πλήκτρα Γιάννης Τζάρας.
0: Ναι.
2: Στην κιθάρα Δημήτρης Παπαδημητρίου.
0: Ωραία.
2: Και στον τέφιο Μπίλιας Κοκκινόπουλος.
0: Ωραία.
2: Η ομάδα που είμαστε κάθε φορά. Και να ευχαριστήσουμε και μέσω σταθμού τον πρόεδρο εκεί του συλλόγου και όλα τα μέλη, τον κύριο Κωνσταντίνο Κουτσόπουλο.
0: Ναι.
2: Που μας έχει για άλλη μια φορά. Δεν θυμάμαι τώρα, είναι τέταρτη, πέμπτη, δεν θυμάμαι ποια φορά είναι. Και τον πρόεδρο της κοινότητας, τον φίλο μου τον Σάκη τον Αθανασίου.
0: Ναι.
2: Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μας τιμάνε κάθε φορά στο πανηγύρι τους και περνάμε υπέροχα.
0: Και για να σας φωνάζουν τόσες φορές, κύριε Παπά, μάλλον κάτι καλό κάνετε εκεί και περνάει καλά ο κόσμος.
2: Και περνάμε κι εμείς καλά.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας, έτσι για να ακούσουμε μια νότα σας και ένα τραγούδι σας και τα υπόλοιπα το βράδυ στην Κολοκυθού εκδηλώσεις.
2: Με κάνες και σ' αγάπησα και τώρα μ' απαρνιέσαι. Μα θα γυρίσει ο τροχός και εσύ θα τυράνεσαι.
0: Τέλειο. Να πούμε μαζί και το... Να πούμε μαζί όμως και το έχασα τον άνθρωπό μου.
2: Θα το πούμε και αυτό τώρα.
0: Μαζί, μαζί όμως θα το πούμε.
2: Α και να γινόταν μαζί, πίσω να έρχονταν. Να βγαίνει το όνειρό μου, τάχα εγώ τον άνθρωπό μου.
0: Έχασα τον άνθρωπό μου και έχω χάσει το μυαλό μου. Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν χρειαστείτε δεύτερη φωνή, ξέρετε που θα με βρείτε.
2: Εννοείται το βράδυ εκεί.
0: Έγινε, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά να
0: περάσετε. Καλημέρα μας. Καλά γλέντια απόψε στην Κολοκυθού και όλες τις μέρες.
2: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά.
0: Καζέτα, παραδέχεσαι.
3: Έχω πάθει πλάκα.
0: Έτσι.
3: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Φωνάρα, και το υπηρώτικο από μέσα του.
3: Άστο, δε.
0: Μου βγήκε το υπηρώτικο.
3: Το έχει, το ζει και
0: πώ δεν το έχω, αφού από εκεί είμαι.
3: Από πού μου,
0: το 1700-800 που δεν είναι παππούδε μα από εκεί.
1: Καλά,
0: από πού είσαι. Από την Ήπειρο, από το Σούλι.
3: Ποιο Σούλι.
0: Ποιο Σούλι, ρε.
1: Δεν είναι εδώ το Σούλι.
0: Δεν είναι εδώ το Σούλι.
3: Άρα εδώ από το Κωνσταράζι δεν είσαι εσύ.
0: Ναι, αλλά οι πρόγονοι όταν ήρθαν στο παλιό Κωνσταράζι.
1: Να ξέρεις, αυτό δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο. Το έχω ψάξει χίλιες φορές, δεν υπάρχει πουθενά.
3: Κάτσε, τα 100%.
0: 100%. Ήρθαν από εκείνα τα μέρη.
3: Από κάτω, ε.
0: Βέβαια.
3: Μπράβο. Από εμένα.
0: Και το πρώτο κλεισάκι που έκαναν ήταν ο Αιντινάκος που λέγαμε μια μέρα μια ιστορία, αν άκουγες. Που έχουν οι πυρώτες τον Άγιο Δονάτο εκεί. Και το πρώτο κλεισάκι που έκαναν ήταν ο Αιντινάκος, τον είπαμε εμείς στη συνέχεια. Γιατί...
3: Α, και το κάνατε και στο Κωνσταντίνο.
1: Ναι, το κάνουμε όπως θέλουμε.
0: Οπότε, κυρίες και κύριοι, πού είμαστε, Έλενα, πάμε.
1: Λοιπόν, να προχωρήσουμε να πάμε λίγο και κουφώματα σμάλης, παιδιά μου.
0: Ω, βεβαίως.
1: Για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώση στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Elvial και συνθετικά της Rehau, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκια κουνουπιέρες, και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ που τρέχει τώρα για να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγώνιστη. Τιμές. Τα σετ θα τα σπάσεις όλα, ρε.
0: Τα σετά. Ήρθες εδώ για ζημιά πάλι.
1: Το δικό τους πάει, δεν μην ανησυχείς. Τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία. Σμάλις, σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο, στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
0: Πολύ ωραία λοιπόν, παιδιά, και τώρα συνεχίζουμε τα σετά με τα Λούμπεν τραγούδια, σούπερ Λούμπεν τραγούδια, όχι super οτιδήποτε Λούμπεν. Και ξέρεις, δεν είχαν μόνο αυτόν τον ρυθμό, μάλλον για να πάρω τη γραμμή και μετά βλέπουμε τι έχουμε. Παρακαλώ, γεια σας.
1: Να τη Ανούλα μου.
0: Ρε Άννα.
4: Καλημέρα, σήμερα.
0: Πού
4: με
0: είσαι,
4: ήλιο,
0: ρε Άννα.
4: Δέστη. Το κοπάδι ελεύθερο, πού να είμαστε. Τώρα στα βουνά και στα λαγκάδια.
3: Ωραία πράγματα.
4: Αφού, το βράδυ.
0: Αφού χθες έριξε τα χαλάζια στο τυχείο και μας χάλασε τα χωράφια, σήμερα ήλιος.
4: Είναι ακόμα Ιούνιος, δυστυχώς. Είναι ακόμα Ιούνιος για τον παραγωγό. Έκθετος μέχρι την ώρα που θα τα πουλήσει.
0: Αν είναι δυνατόν.
4: Τι να πούμε, και θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Από ό,τι άκουγα σήμερα το πρωί, θα υπάρχουν τέτοια ακραία φαινόμενα, δυστυχώς.
0: Τι να κάνουμε. Το βράδυ θα πάμε σε Καναγλέτη.
4: Σήμερα δεν προβλέπετε.
0: Σήμερα δεν προβλέπετε, μέσα. Εντάξει. Ωραία. Σαββατοκύριακο.
4: Λοιπόν, να κάνω μια αφιέρωση.
0: Παρακαλώ.
4: Και ένα τραγουδάκι μπορώ.
0: Κοίταξε, αν είναι Λούμπεν.
4: Τι είναι αυτό το Λούμπεν?
0: Αυτά που ακούς σήμερα.
3: Κυρίες, γιατί το Λούμπεν, γιατί και εγώ δεν ξέρω.
0: Είναι αυτά τα μυστήρια τα τραγούδια, ναι.
4: Μυστήρια τραγούδια. Τότε θα πω κι εγώ ένα υπηρώτικο. Θέλω.
1: Όχι,
4: το
1: υπηρώτικο.
0: Έχει μπερδευτεί με το υπηρώτικο. Μάλιστα. Το υπηρώτικο το βάλαμε γιατί έχουμε τον Σπύρο Παπά απόψε στην Κολοκυθού. Κατάλαβε.
4: Εξηγήστε μου, τι είναι αυτό το όρο.
0: Το Λούμπεν είναι, κοίταξε να δει. Πού τον γνώρισε τον άντρα σου στι διακοπέ?
4: Όχι, σε πανηγύρι στην Αγία Παρασκευή στο Κεφαλάρι.
0: Γιατί είχα ένα τραγούδι τώρα Λούμπεν για να καταλάβει τι εννοώ. Στι διακοπέ σε γνώρισα, γι' αυτό.
4: Στι διακοπέ σε γνώρισα.
0: Ναι.
1: Δεν το γνώρισες τις διακοπές.
3: Διακοπές είναι
1: αυτό το πανηγύρι.
0: Κοίταξε, έχω, κοίταξε.
1: Στάβω λίγο, να μας πει ποιο θέλει, πει πως ταιριάζει.
0: Κοίταξε, έχω από Λούμπεν.
1: Μέρι Λίντα θέλει, ορίστε ποιο θα ταιριάζει.
0: Άκουμε λίγο. Μήπως κάνει κάποιος τίτλος κλικ. Τα μαξιλάρια μας τα δυο. Ο ταξιτζής έσπασε η στριμμένη σκάλα. Μη με παιδεύεις, μη με κουράζεις. Μου πες λόγια πικραμένα.
1: Μη μας κουράζεις, Μέρι Λίντα θέλει.
0: Ο τουρισμός και η Μυτιλίνη. Ο γεροκόκορας. Η γυναίκα είναι λαχείο.
4: Άμα το αφιερώσω το γεροκόκορο στο τελείωσα.
0: Βλέπεις ό,τι σου λέω. Το γεροκόκορο να βάλω.
4: Λοιπόν, όχι.
1: Λοιπόν, θέλει Μέρι Λίντα.
4: Μέρι Λίντα,
1: πού θα πας, μια χαρά ταιριάζει.
4: Την αυθεντική εκτέλεση στον αδερφό μου το κορμί και στην αδερφούλα το μαρί που μαζί αραιώνουν
0: το ξέρω.
1: Και συγγνώμη Ρεανούλα, επειδή τώρα είχαμε και μια διαφωνία πριν, ποια είναι τα καλύτερα γεωργικά μηχανήματα, μπορείς εσύ να μας πεις.
0: Ποια είναι τα καλύτερα γεωργικά
1: δηλαδή,
0: μηχανήματα,
1: Ρεανούλα. Δηλαδή αντικειμενικά τελείως.
4: Εντελώς αντικειμενικά, παιδιά, κουμπίδεις.
1: Μπράβο, ευχαριστώ.
0: Δώσε δώρο στην Άννα, δώσε δώρο στην Άννα.
1: Δώσε δώρο στην Άννα.
0: Δώσε δώρο τώρα στην Άννα.
4: Και ο σύζυγος, πράγματα.
1: Μα σε ρωτάω εσένα, γιατί ξέρω.
4: Να κάνουμε κατευθείαν στο Βασίλη και στο Δαμιανό.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Κάτσε, μπράβο.
0: Να ακούει ο Γρηγόρης.
1: Λοιπόν, Ανούλα, δώρο.
4: Θα ξεπεριτούν τα παιδιά.
0: Δώσε δώρο εδώ, δώσε δώρο εδώ.
1: Δώρο στην Ανούλα μου. Λοιπόν, Ανούλα, έχω τσίπουρο και μεζέδες για δύο στο Κυλικείο στο Α. Έχω εισιτήρια για τη συναυλία του Τρανού. Τώρα δεν ξέρω αν ακούς τραπ.
4: Με τίποτα.
1: Λοιπόν,
0: θα πας με το τάπερ και θα ακούσεις τον τράπερ.
1: Λοιπόν, έχω το ψωμί της εβδομάδας από Αρτοπία Ιφαντίδη. Έχω ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζω. Έχω βόλτα με το πλοίο Ολυμπία για δύο άτομα. Και έχω και τραπέζι για τέσσερα άτομα στην πίτσα απόλαυση.
4: Το τραπέζι, όχι. Δεν βολεύει.
1: Σκέψου. Θέλεις μήπως ποδολογική φροντίδα να πας να σε ξεκουράσουν εκεί πέρα που κουράζεσαι τόσο.
4: Θα πάω γιατί την έχω δοκιμάσει κιόλας στην Ελένη και είναι φοβερή.
1: Μπράβο,
0: Ρεανούλα. Η Ελένη είναι νούμερο ένα, να ξέρετε.
1: Μπράβο, Ρεανούλα.
4: Φοβερός άνθρωπος και φοβερή επαγγελματίας. Ναι, γιατί ναι. Έχω πάει και έχω, ναι. Μου έχει φτιάξει τα ποδαράκια μου.
1: Δικό σου
4: και τώρα
1: λοιπόν.
4: Που είμαστε βοσκοί και χρειαζόμαστε. Αυτό πάλι πρέπει μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Όχι, πάρε απλά αυτή την εβδομάδα τηλέφωνο.
0: Να συνοηθείτε με την Ελένη.
1: Μπράβο στην Ελένη για να κλείσει το ραντεβού σου.
4: Ωραία. Τέλεια.
0: Έγινε,
4: παιδιά, και σας ευχαριστώ πολύ για τον δώρο.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
4: Αδερφούλη, βαράτε, αμαχητή, αδερφούλα.
0: Βλέπεις τι γίνεται.
4: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχω και το γυναίκα είναι λαχείο, έχω και το δεν τα καίω τα λεφτά μου σε αντιπαλότητα με το άλλο τώρα. Οπότε δηλαδή θα τα κάψω
1: τα ρημάδια.
0: Τα ρημάδια. Πάμε, επόμενη γραμμή. Γεια σας.
5: Γεια σας.
1: Τι κάνετε.
5: Καλά, αφιερώνω το τραγούδι του Σπύρου του Παπά στα παιδιά μου που έχουν λόξα με τα δημοτικά.
1: Τους αρέσουν, ε?
5: Ναι, πάρα.
0: Έχω χάσει τον άνθρωπό μου, ναι. Και έχω χάσει το μυαλό μου.
1: Εντάξει, καλά και δεν είσαι πυρώτης.
5: Αυτό.
0: Αυτό, έτσι.
5: Ναι,
0: ξέρω,
5: το αφιερώνω στα παιδιά μου.
0: Ναι.
5: Και να πάρω κάποιο δώρο.
1: Βεβαίως.
0: Να πάρεις κάποιο δώρο.
5: Ναι.
0: Τι πίτες, δώρο.
5: Αφού στην Κολοκυθό.
1: Ναι, τα δώσαμε
0: στην Κολοκυθό. Μας τα φάγαν ήδη τα σουβλάκια.
1: Πάντα είναι, σουβλάκια και τα δέκα.
5: Οπότε την πίτσα.
1: Πίτσα απόλαυση.
5: Ναι.
1: Τραπέζι για τέσσερα άτομα λοιπόν στην πίτσα απόλαυση.
0: Έχεις κερδίσει
1: για εσάς.
0: Πίτσα απόλαυση ποτέ?
5: Ναι, πολύ παλιά.
1: Περίμενε. Τα μπερδεύεις. Όχι πίτσα like.
5: Α.
1: Την πίτσα like τη δώσαμε. Τώρα έχω πίτσα απόλαυση. Α. Τραπέζι για τέσσερα άτομα στο Μανιάκι.
5: Όχι, δεν.
1: Δεν βολεύει. Κάτσε να το σβήσω.
0: Δεν βολεύει.
1: Δεν το κερδίσετε καμιά φορά. Το θέλετε όμως.
3: Βολεύει μια χαρά.
0: Βολεύει.
1: Πολύ χαίρομαι. Δώστε μου ένα ονοματεπώνυμο ή θυμίστε μου τουλάχιστον το μικρό για να το γράψω.
5: Ναι, Καλλιόπη.
1: Καλλιόπη, μπράβο.
0: Και τι θα το πούμε το παιδί εκεί στην Απολέα.
1: Ξέρω το επίθετο, απλά τώρα έχει κολλήσει το μυαλό.
0: Γεια σας.
1: Καλά να περάσετε.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Γεια σας. Έκλεισε. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα ότι υπήρχαν και κάποια τραγούδια από τα Λούμπεν, τα Σούπερ Λούμπεν, που δεν είχαν ρυθμό, ρε παιδί μου, ενός σιφτετελιού, μιας ρούμπας και τα λοιπά. Είχαν και μοντέρνους ρυθμούς, δηλαδή ένα σέικ, ένα... Καταλαβαίνεις. Ναι, και θα ακούσουμε δύο τραγούδια από αυτά. Γεια σας!
6: Καλημέρα, ρε κορδιά, ο Τασέτας θα χορέψει.
0: Ο Τασέτας θα χορέψει σέικ.
3: Ποντιακά.
1: Να ξέρεις, χορεύει πάρα πολύ καλά ποντιακά. Τον είδα στο γάμο του και έπαθα σοκ.
3: Πέστα.
1: Δεν το πίστευα.

0: πειράζει. Επανάληψη είναι μητέρα της μαθήσεως.
1: Ω, σωστό.
2: Κουμπί της Βασίλειος.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για μπράβο, και ακόμα ξανά.
1: Λοιπόν.
2: Το κάνω κανακονέ όταν θα πάω εκεί πέρα και να μου το πιάνει πρώτο, γι' αυτό έτσι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Όχι, χωρίς πλάκα. Πέρα την πλάκα, άμα δεν υπήρχε ο Βασίλης εδώ που τα λέμε.
1: Θα ήταν ο νομός 50 χρόνια πίσω.
2: Όχι, Χρήστο, ξέρεις τι γίνεται. Παθαίνεις κάτι στο χωράφι.
1: Βέβαια.
2: Οτιδήποτε, ειδικά με αυτά τα ηλεκτρονικά που υπάρχουν τώρα.
1: Ναι.
2: Άμα πατήσει ένα κουμπάκι, δεν παίρνει μπρος.
1: Ναι.
2: Είχα πάθει ένα τέτοιο που το πήρα. Και ευτυχώς που ήταν ο Βασίλης εδώ πέρα και ήρθε αμέσως.
1: Και γι' αυτό είναι ο καλύτερος. Λοιπόν.
2: Άμα ήταν ο Βασίλης, έπρεπε να έρθει κάποιος από τη Θεσσαλονίκη.
1: Μπράβο.
0: Και άντε άφηνε τις δουλειές εσύ.
1: Και
0: να περιμένεις.
1: Και άντε πίσω, όλα πίσω. Όλα πίσω.
2: Μα και δεν γίνεις τη δουλειά σου μαζί και άσε και λεφτά που θα συζητούσε αυτός από τη Θεσσαλονίκη για να έρθει μη χειρότερα.
1: Βέβαια. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν Βασίλης, τελεία και παύλα.
2: Το Βασίλη και τα μάτια σας.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Το συμπέθερο.
2: Και το Δαμιανό, όχι μόνο το Βασίλη.
0: Το Δαμιανό, βεβαίως.
1: Εντάξει, ρε Κορμή. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε Κορμή.
2: Έγινε καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να σε καλά, επίσης. Okay. Επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Για το διαγωνισμό, το...
0: Βεβαίως.
4: Το
0: γεια σου, ρε Κορισσός.
1: Είσαι Κορισσός, ε.
3: Α, ομαδάρα, ρε Κορισσός.
4: Ναι.
1: Παίζεις μπαλά.
4: Ναι, Παϊταρίδης λέγομαι.
0: Γεια σου, ρε Παϊταρίδη. Α, τι κάνει η μαμά σου?
4: Καλά.
0: Έχω πολύ καιρό να της μιλήσω.
4: Ναι, καλά.
0: Να της δώσεις χαιρετισμούς πολλούς.
1: Θα πάρεις καμία μεταγραφή ή θα μείνεις στη Δοξάρα?
4: Δεν ξέρω, μάλλον στη Δοξάρα θα μείνω.
1: Μάλλον στη Δοξάρα. Αν δεν σε θέλουν στη Δόξα, έλα Κωνσταράζει.
4: Εντάξει,
1: να μας έχεις υπόψη.
0: Γιατρανό σε κόβω εσένα, ε.
4: Ναι, γιατρανό.
0: Δικά σου.
1: Παιδιά.
0: Και να πεις και την παρέα σου να πάρει για να πάτε μαζί. Καταλαβες.
4: Ένα εισιτήριο είναι.
0: Είναι ένα, ναι. Αλλά πάρ τους τηλέφωνο, στείλ τους το τηλέφωνό μας να πάρουν να πάτε όλοι μαζί.
1: Μπράβο. Γιατί έχω άλλα δύο να στείλω από τρανό.
4: Από πού το παίρνω αυτό?
1: Αυτό θα είναι στην είσοδο.
0: Στην είσοδο θα πεις το όνομά σου. Θύμισε μου το μικρό σου όνομα.
4: Παναγιώτης.
0: Παναγιώτης, μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν, πες και άλλους δύο φίλους σου.
0: Πότε ειδοποίησε και την παρέα να πάτε όλοι μαζί.
1: Να πάρουν ένα τηλέφωνο εδώ πέρα.
0: 86-40 και 86-50.
1: Εντάξει.
4: Ναι, ευχαριστώ.
0: Και χαιρετισμού στη μαμά.
4: Ναι,
0: και στη θεία.
1: Έγινε. Χαιρετούμε λοιπόν.
3: Ο Τρανός που παίζει, ρε παιδιά.
0: Τρανός είναι στο.
1: Τρανός Μανιάκος.
3: Στο Mountain. Ναι, ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, τι έλεγα λοιπόν.
0: Λες να είναι φίλη του Παναγιώτη.
1: Και όλα. Πάμε, γραμμούλα.
5: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
5: Τι κάνετε, πώς είστε, Έλενα?
0: Κυρία Ευαγγελία μου, εσείς.
5: Δόξα τω Θεώ.
0: Είμαστε καλά.
1: Εσείς θέλετε να πάτε στον Τρανό και εσείς, κυρία Ευαγγελία?
5: Βεβαίως, δεν θα πάω εγώ να σας πω την αλήθεια.
0: Α, τα εγγόνια.
5: Θέλει όμως να πάει ο εγγονός.
0: Βέβαια.
1: Θέλει να πάει στον Τρανό, ε.
5: Ναι, εγώ δεν θέλω να τα ακούσω αυτά, να σας πω την αλήθεια.
3: Κύβρε, καλά είναι.
0: Ωραία είναι και αυτά.
1: Αν θέλατε να τα ακούσετε, θα ήσταν ίδια ηλικία με τον εγγονό.
5: Και τι δεν θα δω να βρει Χρήστο.
1: Μα κι εγώ.
5: Ό,τι έχω και δεν έχω.
1: Κι εγώ. Γι' αυτό πάω σε αυτά εγώ, για να αισθάνομαι σαν εγγονός.
5: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, Χρήστο, αλλά με το μυαλό το σημερινό όμως, όχι με το μυαλό το 18.
1: Εννοείται, ρε. Εννοείται.
5: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, τι όνομα γράφω του εγγονού?
5: Καπρίς.
0: Ναι.
5: Αλέξανδρος.
0: Τέλεια.
1: Αλέξανδρος. Ωραία.
0: Το όνομά του θα πει εκεί στην είσοδο και ότι έχει κερδίσει από εμάς από το ραδιόφωνο.
5: Έγινε. Και ήθελα να πω για τα μηχανήματα γουπίδι.
0: Μπράβο.
5: Όχι μόνο τώρα, αλλά
0: ζωή.
5: Από πάντα. Παντού ακούω τα καλύτερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ευαγγελία μου.
1: Μπράβο.
0: Δικαίως κέρδισε το εισιτήριο για το Ρανό.
1: Έτσι, μπράβο. Μη σου πω, σου δώσω και το άλλο εισιτήριο τώρα.
5: Μα δεν μπορούμε να μην λέμε τις αλήθειες, Χρήστο.
1: Αυτό είναι βασικό.
5: Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς.
1: Αυτό είναι βασικό.
5: Και ήθελα να πω κάτι και για τα παγωτά.
0: Μπράβο, ναι.
5: Στους αμπελοκήπους ερχόταν ένας παγωτατζής με το καρότσι.
1: Ναι.
5: Και φώναζε. Παγωτό και πουλούσε και σάμαλι και ναι. Φώναζε. Είπε ο γιατρός, σάμαλι να τρως, περνάει ο πυρετός.
0: Τέλειο!
1: Τι ωραίο αυτό!
5: Ναι, και σας θυμήθηκα σήμερα το πρωί που σας ακούω φυσικά από την ώρα που ανοίγετε.
1: Ναι, σήμερα έχουμε τα τραγούδια Λούμπεν που πολλά από αυτά είχαν το επάγγελμα του κάθε ανθρώπου, έτσι.
5: Έτσι, ακριβώς.
1: Έτσι, ωραίο.
5: Έγινε. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή επιτυχία το βράδυ στην Έλενα και όλα καλά.
1: Να σε καλά.
5: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Πολύ χαρούμενο σας βλέπω σήμερα, σας ακούω από το Άργο.
1: Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά σήμερα. Για να ακούσουμε.
6: Πάντα, πάντα καλά.
1: Έτσι, μπράβο.
6: Πάντα καλά, Χριστό. Λοιπόν, τι να πω.
0: Πώς λέγεστε?
6: Χριστόπουλος λέγομαι.
0: Γεια σας, κύριε Χριστόπουλε.
1: Σας αρέσουν τα Λούμπεν τραγούδια?
6: Αρκετά.
1: Θυμάστε κανέναν από τα νιάτα σας εκεί?
6: Τι να θυμηθώ τώρα, παλιά. Εντάξει.
1: Από αυτά που λέμε Λούμπεν.
6: Εντάξει, Χριστό, αλλά εντάξει, δεν είμαστε και τόσο παλιοί.
1: Εντάξει, αυτά τώρα ήταν τραγούδια που ήταν κυρίως δεκαετία 60, ας πούμε.
0: 70.
1: 60, 70, όχι τόσο.
6: 60, εμείς τότε είχαμε γεννηθεί. Δηλαδή.
1: Είχαμε γεννηθεί, βεβαίως.
6: Εντάξει,
1: ωραία.
6: Εντάξει, τέλος πάντων. Απλώς,
1: τέλος. Το Άργος τι λέει, κύριε Χριστόπουλε, τι λέει το Άργος?
6: Δύσκολη ερώτηση, Χριστό.
3: Ο και Παψόγλου πάει για βουλευτής τελικά?
1: Αμάν.
6: Τυχαία δεν πήγε κάτω.
1: Πιστεύετε εκεί με το Μητσοτάκη κάτι είπαν ξουμούγκσου μανταλάκια?
6: Σίγουρα.
1: Πιστεύεις? Τον είπε τον Αμανατίδη, γιατί πήγαν με τον Αμανατίδη, ξέρεις.
6: Σωστά.
1: Κύριε Αμανατίδη, ευχαριστούμε. Κάτσε τώρα να πούμε δύο λόγια με τον Πάνο.
6: Λογικά ναι.
1: Λογικά ναι,
6: Ούτε λογικά σίγουρα, δεν το
1: σίγουρα. Έβαλα χθες στα social μια φωτογραφία από ένα πάνελ και έβαλα ένα κουιζάκι.
0: Το είδε, λέει.
6: Το είδα.
1: Α, το είδες, έτσι. Τι απαντάς εσύ εκεί, τι είδες εκεί στη φωτογραφία?
0: Πόσους βλέπετε?
1: Πόσους βλέπετε εσείς?
6: Δύσκολα, ρε παιδιά, δύσκολα, δεν ξέρω τι να πω. Πάντως εγώ, χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν, Μαρία Αντωνίου, δεν το συζητάω.
1: Ναι, δεν είπα ποιος θα βγει. Πόσους βλέπετε, έγραψα.
6: Ναι,
0: υποψήφιους, όχι βουλευτές.
1: Ναι, υποψήφιους. Εγώ δεν μιλάω για ποιος θα βγει. Πόσος υποψήφιος, ήταν σαφέστατη ερώτηση.
6: Εντάξει, εσύ είπας, αλλά εγώ.
1: Εσύ είσαι Καρφωτός Αντωνίου.
6: Σίγουρα.
1: Χθες την είχαμε τη Μαρία εδώ στην εκπομπή.
6: Και ναι, σας άκουσα.
1: Φέρνει τη Δευτέρα Άδωνη Γεωργιάδη.
6: Ναι.
1: Θα γενιάσουμε στο Άργο στα κέντρα υγείας, στην Καστοριά τις νέες πτέρυγες και τα λοιπά, τις ανακαινισμένες. Mm-hmm. Θα έχει και πολιτική ομιλία το βραδάκι, θα πας?
6: Σίγουρα.
1: Είστε Νέα Δημοκρατία, κύριε?
6: Σίγουρα.
1: Είστε Νέα Δημοκρατία?
6: Ναι.
1: Δεν θα παρεκκλίνετε άμα κάνει ο Σαμαράς κανένα κόμμα?
6: Α, σίγουρα όχι.
1: Παραμένετε Νέα Δημοκρατία, έτσι, μπράβο. Λοιπόν,
6: σίγουρα.
1: Από εκεί και μετά, έρχεται την ημέρα του πατέρα, 21 του μηνός. Mm-hmm. Καλεσμένος της Μαρίας Αντωνίου ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
6: Μάλιστα.
1: Θυμάστε? Σωστά. Πρόσφατα στο ΆΚΑ δεν έριξε μπουνίδι τον Μαρινάκη?
0: Μίλες έτσι.
6: Σωστά, τον ξέσκησε τη φαβερά.
0: Για παοκτζή σας κόβω.
1: Παοκτζής είστε, κύριε?
6: Όχι, θρύλος.
1: Θρύλος είστε, αμάν. Και ο Γρηγοριάδης θρύλος είναι, αλλά...
0: Δεν είστε τη Μαρινάκης.
1: Εσείς είστε με ποιους, με τους άλλους? Είστε χωρισμένοι Ολυμπιακοί, έτσι? Μπράβο. Τι πάθαμε. Ωραία. Ωραία. Ο Τασέτος όμως έκανε μια ερώτηση. Αν το ψηφοδέλτιο είναι Μαρία, Σαββόπουλος και Παψόγλου, τι ποσοστό θα πάρει η Νέα Δημοκρατία?
6: Δύσκολο, δύσκολα.
0: 105%.
1: Okay. Πες πόσο θα πάρει, ποσοστό.
0: Ολόκληρο το ψηφοδέλτιο.
1: Όλο το ψηφοδέλτιο πόσο θα πάρει?
3: 70%.
1: Πού θα φτάσει η Νέα Δημοκρατία στην Καστοριά?
6: Δεν μπορώ να πω. Δείτε.
1: 70%, 80%.
3: 80% θα φτάσαμε αυτοί οι τρεις.
6: Όχι, είπες 80. Ο Τασέτας τι λέει?
3: 70-80, μα είναι αυτοί οι τρεις.
1: Το σκέφτεται.
6: Εντάξει, θα συμφωνήσω κι εγώ.
1: Θα συμφωνήσω.
3: Σωστός ο κύριος.
1: Λοιπόν, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Έγινε, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Δώρο δώσαμε.
0: Δεν δώσαμε.
1: Δώρο θέλετε? Ή σας αρκεί που είστε Νέα Δημοκρατία, δυνατά πρώτο κόμμα?
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει δώρα.
3: Θέλει.
0: Λοιπόν, έχω ότι τώρα μας έχει... Δεν μας... Σήμερα τα δώσαμε σχεδόν όλα τα δώρα.
1: Δώσαμε τα δώρα.
0: Λοιπόν, Τσίπρο και Μαζέδης, ναι, για δύο στο Κυλικείο στο Α. Έχω εισιτήριο ένα ακόμα για αυτή την εβδομάδα για τη συναυλία του Τρανού στους Μανιάκους. Έχω το ψωμί της εβδομάδας από Αρτοπία Ιφαντίδη και έχω και βόλτα για δύο άτομα με το πλοίο Ολυμπία.
6: Μάλιστα. Ας πάρουμε το ψωμί της εβδομάδας.
0: Δικό σας.
1: Μάλιστα.
0: Το μικρό σας όνομα?
6: Χριστόπουλος Δημήτρης.
0: Δημήτρης, ωραία.
1: Έχετε καιρό να πάρετε το ψωμί της εβδομάδος?
0: Ού μόνο.
6: Έχουμε.
1: Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Καλημέρα και με τη νίκη.
1: Ποια νίκη?
0: Τη σημερινή.
1: Τι λέτε, ρε?
3: Δημοκρατία, ρε.
1: Είστε με τα καλά σας. Σήμερα γίνεται το 1-1, δεν θα υπάρχει τσαρούχα κάθε εβδομάδα.
3: Δεν λέει για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, για τον Ολυμπιακό λέει.
6: Για το παιχνίδι.
1: Η νίκη της Νέας Δημοκρατίας είναι διαγραμμένη, κύριε Χριστόπουλε. Δεν υπάρχει κανένας να μας φάει. Εντάξει.
6: Το γνωρίζω.
0: Και του Ολυμπιακού επίσης.
6: Άντε καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Με ποιον θα κάνουμε κόμμα δεν ξέρω. Ποιον θα κάνουμε ρε τα σέτα. Μόνοι μας δεν μπορούμε.
3: Γιατί.
1: Γιατί δεν βγαίνουν τα ποσοστά.
3: Τι κόμμα ρε.
1: Να πάμε το Πασόκ.
6: Θα κάνεις μαζί μου Νίκο Χριστονατσούλη.
1: Ποιος είναι στη γραμμή παρακαλώ.
6: Ένας καλός σου φίλος από το Άργος. Και θέλω να μου πεις σήμερα. Καλημέρα καταρχάς.
1: Καλημέρα. Καλημέρα Άργος.
6: Φίλε μου Βαζελάκη, Ολυμπιακός είμαι. Πρώτα θέλω να με ενημερώσεις.
0: Ολυμπιακός σήμερα.
1: Τι πάθαμε. Τι είπες, τι είπες.
6: Ο Γιάννης Μουρατίδης.
1: Γεια σου ρε Γιάννη.
6: Έχω δύο διλήμματα σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Είδα ότι έγραψες και ένα ωραίο σχόλιο κι εσύ. Έγραψες και εσύ ένα ωραίο σχόλιο.
6: Ναι, ένα είναι αγαπητέ μου φίλε.
1: Ναι.
6: Σήμερα να δω τον αγώνα.
1: Ναι.
6: Ή να πάω στην Κολοκυθού.
1: Κοίταξε να δεις. Πας στην Κολοκυθού, βάζεις το κινητό live F2 και είσαι μέσα σε όλα.
6: Εγώ, καλέ μου φίλε, είμαι της παλιάς σχολής.
1: Τι.
6: Είμαι πολύ ενθουσιασμένος από Κύπρα. Θα πάω στην Κολοκυθού να ακούσω και τα Κλαρίνα.
1: Τον άκουσες τον Σπύρο τον παπά που τραγουδήσαμε μαζί νωρίτερα.
6: Ναι, μ' αρέσει, παρόλο που είμαι πόντης, μ' αρέσει πολύ.
1: Κάναμε καλό ντουέτο.
6: Πολύ ωραίο, γι' αυτό θα πάω, να είσαι σίγουρος.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι.
6: Αλλά θέλω να μου πεις και κάτι άλλο.
1: Τι?
6: Τη Δευτέρα, τι ώρα να είμαι στο κέντρο υγείας να χειροκροτήσω του φίλου μου τον Δημητριάδη.
0: Το Δημητριάδη
1: θα έρθει στη γιορτή του πατέρα. Δεν ναι, παρακολουθείτε. Δευτέρα έρχεται ο Άδωνης.
6: Ο Άδωνης μαζί με τον Δημητριάδη.
1: Όχι. Μα δεν βλέπετε, διαβάζετε όπως
0: σας το γράφω. Δευτέρα έρχεται Άδωνης, σκέτος.
1: Σκέτος.
0: Και
1: σκέτος
0: στη γιορτή
1: έρχεται
0: του πατέρα
1: 21 Ιουνίου έρχεται ο Δημητριάδης.
6: Είμαι φουλ ενθουσιασμένος και μπερδεύτηκα από τον Δημητριάδη.
1: Και εσύ είσαι με τον Δημητριάδη, δεν είσαι με τον Μαρινάκη, ε.
6: Εγώ δεν είμαι με κανένα παρόλο που είμαι Ολυμπιακός από το 60.
1: Ναι.
6: Με κανένα, ναι. Δεν είμαι από
1: τις ποιότητες. Κάτσε. Όταν μπλακώθηκαν στο ΆΚΑ, δεν έλεγες.
6: Όχι, μπλακώθηκα πάρα πολύ και δεν είδα τηλεόραση.
1: Κάτσε, το είδες, δεν μπορεί να με δει το είδες στο βιντεάκι.
6: Το είδα και είναι λυπηρό και για τους δύο.
1: Ωραία στο λυπηρό. Με ποιον ήσουν στη μάχη αυτή.
0: Κανένα σου λέει λυπηρό είναι. Τι να είναι.
6: Είμαι με τον Ολυμπιακό.
1: Στεναχωρέθηκες για το επεισόδιο, μάλιστα.
6: Χάρηκα πολύ, το ενθουσιάστηκα. Σε θυμήθηκα και σένα. Δεν ήθελα να σε κάνω σχόλιο γιατί ξέρω πόσο πονάς.
1: Εγώ τώρα που θα έρθει ο Δημητριάδης θα τον ρωτήσω. Τι σου είπε στο αυτί ο Μαρινάκης. Αυτό έχω. Τα άλλα ψιλοακούστηκαν μετά γιατί πιάσαν κάτι κάμερες. Αυτό που είπε στο αυτί
6: τώρα
1: δεν, και που άρχισε ο καυγάς, δεν το ξέρουμε ακόμα. Αυτό θα τον ρωτήσω.
6: Εντάξει, τώρα δεν είναι η ώρα. Σας ακούω πάντα από πολύ μακριά.
1: Πού είσαι, Λεβέντη μου?
6: Πάνω στην Κερασιά είμαι τώρα.
1: Πάνω στην Κερασιά είσαι.
6: Ναι.
1: Το τραγούδι ανέβηκα στην Κερασιά, το ξέρεις. Είναι αποκριάτικο.
6: Είναι χαμηλή γιατί έχω και κακά τέτοια. Έχω πέσει δύο φορές.
1: Φέρεγε κανένα κεράσι όμως. Φέρεγε κανένα κεράσι.
6: Θα είσαι στην Κολοκυθού να σε φέρω.
1: Κολοκυθού θα είμαι αύριο εγώ. Σήμερα θα είμαι Νταϊλάκη εγώ.
6: Εγώ θα κάνω ό,τι πει η γυναίκα μου γιατί είναι κατσαούνα και θα πάω.
1: Βεβαίως θα πας. Εγώ σήμερα πάω στον Παυλίδη το φίλο μου, Νταϊλάκη, και αύριο πάω Κολοκυθού.
6: Εάν έρθω θα σε βρω, να ξέρεις, θα έχω μαζί μου.
1: Άντε να σε δω.
6: Σας ακούω, με γεμίζετε και οι δυο και η κορούλα σου.
0: Ευχαριστούμε.
6: Και τη μανούλα, την γυναικούλα σου θα ήθελα να τη μεταβιβάσεις. Τους χαιρετισμούς μου να μην πω κάτι άλλο.
1: Μήπως μας ακούει, δεν ξέρω. Μήπως μας ακούει.
0: Δημοκρατικούς, καταλάβαμε.
1: Δημοκρατικούς χαιρετισμούς, εντάξει.
6: Σας αγαπώ πολύ, συνεχίστε.
1: Έγινε παιδί μου.
6: Μας γεμίζετε ωραίες στιγμές.
1: Να είσαι καλά.
6: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια. Πάμε και μια ακόμη γραμμή για να κλείσω. Παρακαλώ.
0: Πάμε λίγο στην Ένεργο.
7: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
7: Πήρα να σε ευχαριστήσω για τα χαιρετίσματά σου.
0: Πότε
7: είναι? Είμαι η Αγάπη από Κορισό.
0: Γεια σου ρε Αγάπη από Κορισό.
1: Γεια σου ρε Αγάπη από την Κορισό.
0: Πού είσαι ρε Αγάπη?
7: Χαθήκαμε, αλλά σας ακούω.
0: Μα άκουσα το παιδάκι σου πριν, λέω. Πού είναι η Αγάπη? Η Αγάπη κλασική της Παρασκευής. Σε κάθε διαγωνισμό από τους παλιούς διαγωνισμούς εννοώ. Ήταν πάντα εκεί. Και πολύ χάρηκα που άκουσα το γιο σου.
7: Ναι. Είναι ο ανιψιός μου, όχι ο
0: γιος. Α, ο ανιψιός, βέβαια, ναι, σωστά.
1: Ναι. Ωραία.
7: Σας ακούμε και χωρίς δώρο. Είστε φανταστικοί.
0: Μπράβο. Κάτσε να δώσουμε και σε σένα ένα δώρο τώρα. Βγήκες που βγήκες. Έχεις να πάρεις από τότε που κάναμε διαγωνισμούς στα τηλέφωνα που γράφαμε ονόματα. Με τον κύριο Δέιο, που κλήρωνε ο κύριος Δέιος. Λοιπόν, έχω. Τι μου έχει μείνει, θα σου πω. Τσίπουρο και ματζέδες για δύο στο Κυλικείο στο Α. Τρανός, να πας μαζί με τον Ανιψιό, δεν ξέρω. Και βόλτα με το πλοίο Ολυμπία, διπλή.
7: Βόλτα με το πλοίο Ολυμπία.
0: Δική σου!
7: Σε ευχαριστώ, είναι ωραία μέρα. Θα το καταυχαριστήσω.
0: Μπράβο,
1: αυτό
0: αγάπη.
1: Είναι σίγουρο.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Και χαιρετισμού στην Κορισό.
1: Να σε καλά.
7: Ευχαριστώ, γεια σα, γεια.
1: Ο Ηλίας λέει εδώ, καλημέρα στο Antennes FM και σε όλη την Καστοριά και στον Τασέτα. Ο Νίκος ο Παοξής λέει, νουδού και γάβρος, ό,τι χειρότερο λέει.
0: Οφθόρμη τα μηνύματα του κόσμου.
1: Δηλαδή τώρα, ο Νίκος ο Παοξής δεν είναι ούτε νουδού, ούτε γάβρος φυσικά, αφού είναι Παοξής. Φαντάζω τώρα τι του ήρθε του ανθρώπου. Τα τραπακιά εδώ πέρα. Να το απαγορευτεί, λέει, το δικαίωμα το εκλέγει. Μάκης, πρωτοκορυφαίος, μήπως ξέρουμε τι ώρα θα είναι ο Άδωνης στο Άργος Δευτέρα.
0: 8 η ώρα. Στο Άργος, δεν ξέρω.
1: Έχω ραντεβού, λέει, πρωί πριν μπλέξω. Καλημέρα. Θα σας το πω μέχρι το τέλος, παιδιά της εκπομπής, θα σας πω λίγο το πρόγραμμα της Δευτέρας.
0: Μην μπλέξω, λέει.
1: Γραμμουλές, παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Ειρηνάκη μου.
8: Γεια σας, παιδιά μου. Γεια σας, γεια σας.
1: Τι κάνεις.
8: Είμαι καλά. Στο σπίτι.
1: Έτσι, μπράβο.
8: Ναι. Ήθελα λίγο την πρόσκληση, αν γίνεται, του τρανού.
0: Για τρανό.
1: Για τρανό πρόσκληση.
0: Ποιος θα πάει από το σώμα τρανό, τρανό, για πες.
8: Θα πάει ο εγγονός μου, τρελαίνεται.
1: Μπράβο, ρε Ειρηνάκη. Θα πάνε σήμερα.
0: Ρε, τι ωραία που οι γιαγιάδες σκέφτεστε τα εγγόνια σας και παίρνετε. Ήμουν σίγουρη ότι οι γιαγιάδες θα τις έπαιρναν τις προσκλήσεις για τα εγγόνια τους. Πες μου το όνομα του εγγονού μόνο, γιατί πρέπει να δώσεις το δικό του όνομα.
8: Στέλιος
0: Σιδεράς. Τέλεια.
1: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα πει το όνομά του στην είσοδο και μπαίνει.
1: Έτσι.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παρακαλούμε.
0: Καλά να περάσει και ο εγγονός. Με πολύ μεγάλη χαρά θα δίνουμε. Γεια σου, Ειρηνάκη μου.
1: Να σας πω ότι θα έχουμε άλλες τρεις προσκλήσεις.
0: Και την άλλη
1: εβδομάδα για τρανό.
0: Παιδιά, σήμερα έχει γίνει sold out με τα δώρα. Τι
1: έχει γίνει. Πάμε και επόμενη γραμμή. Γεια σας.
0: Ένα τελευταίο μου έχει μείνει. Έκλεισε.
1: Έκλεισε. Μαζί λοιπόν. Μας πάντα είναι η Energon, μελέτες, ναι, κατασκευές. Σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεται για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Τα πάντα για το αέριο στην Energon, αν το ενδιαφέρον σας είναι η Energon. Μιλάμε για Φιλιώτο τον Ίδου, μιλάμε για Μιχάλη Κοσλιόπουλο, στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς ή pavlenergon.gr. Μας ακολουθείτε και στο Facebook.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ.
9: Έλα, Χρήστο, καλημέρα.
0: Έλα,
1: αμάν, αμάν.
9: Λοιπόν, θέλω να δώσω μια ευχή ή μάλλον να κάνω μια επενθύμηση στους,
1: ναι,
9: τους Ολυμπιακούς.
1: Ναι.
9: Για να δώσω μια λύση.
1: Εσείς το πήρατε το πρωτάθλημα. Τι ανακατεύεστε με τους Ολυμπιακούς τώρα.
9: Τώρα θα σου πω κάτι.
1: Τι σας έχει πιάσει τώρα. Λοιπόν. Σε έχει πιάσει μια ανησυχία πάλι.
9: Πήραμε Πιχταρά. Άλλο φτάσει.
1: Ποιον Πιχταρά πέρα. Βέγκα, Βέγκα. Προσδεθείτε.
9: Τον Σβέκοφ. Έναν Ουκρανό.
1: Τον Σβέκοφ.
9: Ο Σμπόκοφ.
1: Ο Σμπέκοφ.
0: Ο Σμπέκοφ.
9: Τέλος πάντων, θα το πω.
1: Αυτός είναι Πεχταράς. Το ξέρει η μάνα του.
9: Άλλο θέλω να πω εγώ τώρα.
1: Ναι, ναι.
9: Το δίλημα που έχουν οι Ολυμπιακοί οι φίλοι μου και αποφύγουμε, ναι, στους φίλους μου, έτσι.
1: Ναι, ναι.
9: Αν θα πάνε Πανεγέρι Κολοκυθού να δουν τον αγώνα.
1: Ναι.
9: Όπου και να πάνε το κλαρίνο δεν το γλιτώνω.
1: Τι είπες, ρε φίλα, ρε.
0: Ήταν καλό.
1: Τι είπες, ρε φίλα.
0: Ήταν πετυχημένο.
1: Πολύ πετυχημένο, παιδιά. Πόμπλη γραμμή. Γεια σας.
10: Καλησπέρα, Στέργιος από το Άργο.
1: Γεια σου, ρε Στέργιο. Πού είσαι, ρε Στέργιο.
10: Α,
1: τι έγινε. Καλύτερα σ' ακούω, καλύτερα σ' ακούω.
10: Εννοείται όσο πάω και καλύτερα.
1: Άντε, ωραία.
10: Και μέχρι τέλος του μήνα, αρχές του επόμενου, θα σας
0: έρθω. Άντε,
1: να σε
0: δω, καλό.
1: Άντε να σε δω.
0: Το τραγούδι σου το παίξε λίγο, έτσι, το έχω στείλει στο Father.
10: Α, ωραία.
0: Και τη διάλεξε Λούμπεν τραγούδι σήμερα, ναι, ο Στέργιος.
1: Τι διάλεξε Λούμπεν
0: τραγούδι.
1: Τραγούδι,
0: δεν
1: ναι,
10: Λούμπεν.
1: Μάλιστα, ωραίος. Έγινε, ρε Στέργιο μου.
10: Το χαιρετώ.
1: Να σε καλά.
0: Φιλάκια, χαιρετισμούς, μαμά και στραβά.
1: Έτσι.
10: Εννοείται.
1: Γεια σου, ρε Στέργιο, χαιρετισμούς. Πάμε και μια ακόμη γραμμούλα, γεια σας.
11: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας.
0: Γεια σας, κύριε Νικό.
1: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
11: Οι εκτζίδες παίρνουν τώρα, γι' αυτό.
0: Είναι η ώρα των εκτζίδων.
1: Είναι η ώρα των εκτζίδων. Όταν παίρνει ένας, μετά κολλάτε όλοι. Παίρνετε θάρρος.
11: Δεν παίρνουμε θάρρος, έχουμε θάρρος.
1: Ναι. Εσείς, κύριε Παναγιωτόπουλε, να υποθέσω ότι απόψε θα είστε όμως στον Ταϊλάκι.
11: Ναι, εκεί πρέπει.
1: Τι εκεί πρέπει, δεν σας ακούω καταρχήν. Κάνει διακοπές.
11: Ναι, διακοπές δεν κάνουμε.
1: Τόσα παίρνετε από τις αρκούδες. Πάρτε ένα κινητό τηλέφωνο καινούργιο.
11: Τώρα περνάω τον κόσμο, γι' αυτό κάνει εδώ, έχει κάτι.
1: Ποιον περνάτε?
11: Τον Κόσνο.
1: Τι είναι τον Κόσνο?
11: Τα χωριά της Καστοριάς, δεν τα ξέρεις?
3: Καλά κύριε Χρήστο, δεν ξέρεις τον Κόσνο?
0: Ούτε εγώ το ξέρω.
1: Σε ποια διάλεκτο είναι αυτά για να εξηγιόμαστε τώρα? Μήπως είναι στην παλιά διάλεκτο?
11: Στην τοπική διάλεκτο που...
1: Όχι τοπική, να τη λέτε την κανονική.
11: Τοπική διάλεκτο λέγεται.
1: Τι διάλεκτος λέγεται, μάλιστα. Κόσνο.
11: Κόσνο, έτσι, έτσι λεγόταν.
1: Πάντα.
11: Κάποιοι ακόμη το λένε. Μετά το 23.
1: Μετά το 23 πώς το λένε?
11: Λαχανόκηπος.
1: Α, μπράβο, τώρα συνοηθήκαμε. Λαχανόκηποι. Ωραία.
11: Λοιπόν.
1: Παρακαλώ.
11: Πήρα να πω ότι... Πέσω βέβαια και στο ταϊλάκι κόσμο.
1: Εγώ τι ήθελα μια μέρα τώρα, τι ήθελα εσένα τώρα μια μέρα?
11: Για την οικονομική πολιτική στα Φόκλαντ, νομίζω.
1: Όχι μωρέ αυτό, αυτό το συζητήσαμε. Τι ήθελα μια μέρα τώρα, λέω, θα πάρω τον Παναγιωτόπουλο γι' αυτό. Τι ήθελα τώρα.
0: Μην το θυμηθεί σήμερα, γιατί η ώρα είναι και 43.
1: Ωραία, εντάξει. Όχι, μια ερώτηση, μόνο μια ερώτηση. Ο στράτος που μαζεύει τα χόρτα μέσα από τη λίμνη, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, κάνει καλά ή όχι?
11: Ο στράτος κάνει καλά, αλλά θα κάνει καλύτερα αν πρέπει να ρωτήσει.
1: Άμπραβο, αυτό λέμε
3: κύριε εμείς. Στράτο.
1: Αυτό πρέπει λέμε κι εμείς. Γιατί ναι, πάει και δεν ρωτάει κανέναν, κατάλαβες?
11: Γιατί πιθανόν σε κάποιες πλευρές που μαζεύει τα χόρτα να μην πρέπει να τα μαζέψει.
1: Άμπραβο, γιατί δεν πρέπει να τα μαζέψει τα χόρτα ο κύριος στράτος?
11: Γιατί έχουμε πει είναι εποχή αναπαραγωγής, μπορεί να γίνεται χρήση.
1: Ακούσες ασέτα.
3: Το ήξερα.
1: Καλά την πλάνια. Αναπαραγωγή ο...
3: Τώρα την πάτησε.
1: Την πάτησε.
3: Μήνυση.
1: Πέστα, για πέστα λίγο Νικό, πέστα.
11: Δεν χαλάει τίποτε, αλλά είναι καλά να ρωτάμε. Όταν κάνουμε μια ενέργεια.
1: Μπράβο.
11: Ένα στη λίμνη και ειδικά σε που είναι ευαίσθητο το περιβάλλον, είναι καλά να ρωτάμε κάποιους.
1: Όχι, άρα ο στράτος θα χαλάσει όλη την αναπαραγωγή τώρα με αυτό που κάνει.
11: Από τις ζάπες εκεί.
1: Από τις, πώς τις είπες?
11: Από τις ζάμπες.
1: Από τις
3: ζάμπες, από τα βατράκια.
1: Ακριβώς.
3: Είδες κύριε Χρήστο, για να πάρει
1: εγώ
3: ένα
1: το
3: like.
1: Λέω, αλλά δεν
3: για
1: ακούει,
3: να πάρει
1: δεν
3: ένα
1: ακούει.
3: Like, χαλάει ολόκληρο οικοσύστημα.
1: Για να πάρει ένα like θα κάνει αυτά.
3: Ναι.
11: Πάντως δεν είναι παλιό αυτό που ανέβασε ο στράτος, το ρινό είναι.
1: Όχι, το ρινό είναι. Αυτός κάθε χρόνο το κάνει αυτό. Κάθε χρόνο, μα γι' αυτό έχουν μειωθεί οι ζάμπακες στην ιστορία. Μπάκακες.
11: Ναι, οι μπάκακες μειωθήκανε και είναι στο παράρτημα 2 της Ευρωπαϊκής.
1: Έχουν αυτό έχουν πάθει.
3: Τον βλέπω να μπλέκει.
1: Θα τον πάρουν μέσα.
0: Ένα καλό είπε να κάνει ο άνθρωπος.
1: Ω Παναγία μου.
3: Είναι και Παρασκευή αυτόφορο και Δευτέρα θα βγει.
1: Εμείς θα τον υπερασπιστούμε όμως.
3: Καλά, εντάξει.
0: Θα πούμε μπροστά.
11: Διατεράσσει διαταράσει όλο το οικοσύστημα.
1: Ω να πάρε ευχήνα. Ρε στράτο.
3: Ευχαριστούμε κύριε Νίκο.
1: Διέλυσε όλο το σύστημα της λίμνης.
11: Καλημέρα και
1: έγινε, έγινε. Οκ, οκ. Ποιο τον ακούει τώρα?
3: Είδε κύριε Χρήστο.
1: Ναι.
3: Όχι ποιο τον ακούει, ποιο ακούει του οικολόγου που δεν έμπλεξε.
1: Έμπλεξε. Άμα αυτά είναι. Εγώ το λέω.
0: Εντάξει, θα ρωτάμε νομίζω... από εδώ και πέρα.
1: Πού πάμε τώρα, διαφημιστικό παιδιά.
0: Λοιπόν, πού να πάμε, να πάμε κουφώματα σμάλι. Όχι, κουφώματα σμάλι πήγαμε. Να πάμε.
1: Από κάτω.
0: Όχι, όχι, στη συναυλία. Γεια σου Μίτσο.
12: Γεια σου Δημήτρη, γεια σου.
0: Number one.
1: Να πει μια καλημέρα γιατί. Δεν μπορούμε ακόμα. Μαθαίνουμε, δεν μπορούμε να πούμε κάποιες
0: πληροφορίες.
1: Δεν μπορούμε να ακούμε μέχρι την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
3: Πότε είναι η επίσημη?
1: Τη Δευτέρα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Μέσα στη βδομάδα. Αλλά από τις πληροφορίες που μαθαίνουμε, τα παιδιά με την ταινία τους που είναι στα βραβεία σίγουρα.
0: Είναι μπράβο, σίγουρα στα βραβεία. Δεν λέμε τίποτα άλλο.
1: Ποιο βραβείο όμως θα το δούμε την Δευτέρα?
0: Εσείς ποιο λέτε?
1: Σκίσαμε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να σας πω.
0: Κατακτήσαμε τόσο Ευρώπα.
1: Πες μέσα να πεις μια καλή μέρα.
0: Φεύγει. Λοιπόν, φεύγουμε κι εμείς. Πάμε μια βόλτα. Πάμε βόλτα συγκεκριμένα. Φάδερ, σε παρακαλώ, δεν έχουμε χρόνο ούτε
1: πάω
0: λίγο.
1: Στο διάλειμμα.
0: Εγώ να πάω. Εγώ έχω ξεκινήσει. Ξεκίνησα. Η Έρμη ξεκίνησα να μιλάω. Να πάω μια βόλτα. Τι να κάνω άλλο. Βόλτα θα πάμε λοιπόν, παιδιά μου, αύριο συγκεκριμένα με τη Βιολέτα Ίκαρη και το Μανώλη Άνδρου Λιδάκη. Η Βιολέτα τραγουδά μπαλάντες και βουρκώνεις. Νησιώτικα και σε ξεσηκώνει. Ο Μανώλης με μία κιθάρα μόνο σε κάνει να ξεχνάς τις καλύτερες ορχήστρες. Με πρωτότυπες διφωνίες, με ιδανικές μουσικές επιλογές. Από εμβληματικά γνωστά τραγούδια, σμιλεμένα παραδοσιακά και σημερινά αγαπημένα, με το χιούμορ, την καλή διάθεση και την αγάπη του, το ελληνικό τραγούδι βρίσκεται στα καλύτερά του. Βιολέτα Ίκαρη και Μανώλης Ανδρουλιδάκης, λοιπόν, μια καλύτερη. τεχνική παρέα που θα ήθελες να είναι η παρέα σου, έρχονται αύριο Σάββατο στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στις 9.30. Συνεχίζεται η προπόληση. Μπορείτε να πάρετε τα εισιτήρια σας από το Εν Καιρό και από το βιβλιοπωλείο Πάπυρος, αλλά και τηλεφωνικά από το φίλο μας το Ζήση τον Πίτα, που είναι πίσω από τη διοργάνωση, στο 6974-098951. Να σας πω ότι προσπαθώ να βρω τη Βιολέτα Ίκαρη για να μιλήσουμε. Ελπίζω να τα καταφέρω μέχρι το τέλος της εκπομπής, οπότε μείνετε συντονισμένοι.
13: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αντένας αυτήν την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 24,5 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Νταόβιον Παπα Βασιλείου.
13: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
14: Ο Πολιτιστικός και ο Αθλητικός Σύλλογος Νταϊλάκη σας προσκαλούν στις εκδηλώσεις που διοργανώνουν την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο της Παιδικής Χαράς στην περιοχή Φούρκα. Παρασκευή 5 Ιουνίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα και Σάββατο 6 Ιουνίου με την ορχήστρα Χάλκινες Μελωδίες. Χορηγή των εκδηλώσεων: Green Activity, Υπηρεσίες Κλαδέματος Δέντρων, Ρώμα Πίτσα, Σοκράτης Πέλκας, Σχήμα Λόγου, Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Παπαρίζος Κωνσταντίνος, ΑΙΣ, Μάτια Πριονίδου Ωμικρον Έψιλον, Πρατήριο Άρτου στον Ταϊλάκη, Διαμάντο Δήμητρα, Κομωτήριο Αγγέλα, Λογιστικές και Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Κίμων Μηταλίδης, Περί Υγείας, Ορθοπαιδικά και Ιατρικά Είδη Καραδίμη Μαρία, Your Caitlin, Πλυντήριο Αυτοκινήτων Τσίκος Οδυσσέας, Ανθοπολείο Ευανθία, Υγρά Καύσιμα Πελαγίδης Κολυμπιώτης, Water for You Είδη Υγιεινής, Κινέσεις Personal Γυμναστήριο Φιλιό Θεοδόρου, Ταβέρνα Μαγειρίου Οι Λιχουδιές της Όλγας, Κουφώματα Καραγιανίδης Απόστολος, Αγκρομάρκετ Δεμήρης Θέριος Γεωπόνος, Ο Βασιλιάς της Σούβλας Ψητοπολείο, Ψητοπολείο Το Ψιστήρι, Οτοβιζιόν, Ορεινό Τυρίνε Στορίου Παπαρίζος Βασίλειος, Φροντιστήριο Αγγλικών Μαλέας Βασίλειος, Ξενοδοχείο Ρολογόπουλος Σμαρόπουλος Σιδέρης, Καφέο Βελιστήριο Τσολόπουλος Χριστόδουλος, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς.
15: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
16: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο Έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
13: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργιών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888.
17: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
18: Σκέφτηκα το καφεποτίον Εν Καιρό, στην νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
17: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
18: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
17: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
18: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
13: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
14: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
19: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
20: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας Φροντίζω. Χλόη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
21: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
22: Αντένες FM 93,6.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και επανερχόμαστε. Λοιπόν, έχουμε την ώρα των εγγενείων των ΤΕΠ, του Τμήματος Υπηκών των Περιστατικών του Νοσοκομείου Καστοριάς, από τον κύριο Γεωργιάδη. Θα γίνουν Δευτέρα, όπως είπαμε, 8 Ιουνίου, 7 και 4 το απόγευμα. 7 και 4 το απόγευμα τα εγγένεια του Τμήματος Υπηκών των Περιστατικών του Νοσοκομείου της Καστοριάς. Λοιπόν, πάω και Νταϊλάκη, παιδιά.
0: Να πάμε
1: πάω
0: και Νταϊλάκη, βεβαίως.
1: Ποιον έχω στη γραμμή, πιστεύετε, παιδιά?
3: Τον Κλαβίνα.
1: Έχουμε εξελίξεις, κύριε μου. Έχουμε νέο πρόεδρο.
0: Νέο πρόεδρο.
3: Στην ομάδα.
1: Όχι
0: είναι
1: στην ομάδα.
0: Ο μεγαλύτερος τεχνικός λευκών συσκευών των Βαλκανίων. Προφεσόρ και τώρα και πρόεδρας.
1: Και τώρα και πρόεδρος και μάλιστα βεβαίως και πρόεδρος. Συνάδελφε, καλημέρα.
23: Καλημέρα, συνάδελφε. Καλημέρα στην παρέα.
1: Έτσι, μπράβο.
23: Καλημέρα.
1: Πρώτα-πρώτα θέλω να πω κάτι για το φίλο μου, τον Γιάννη τον Παυλίδη. Χάρηκα πάρα πολύ που το παιδί του πολύ πρόσφατα, και νομίζω ότι είναι ένα ακόμη παιδί από την Καστοριά, αν δεν κάνω λάθος, που πια μετά από πολλά χρόνια διάβασμα, κόπους, προσπάθεια, επιμονή κτλ, είναι πια νομικοί σύμβουλοι του κράτους και ορκίστηκαν σε μια πολύ, φαντάζομαι Γιάννη μου, συγκινητική τελετή. Να τα χαίρεσαι τα παιδιά, να προοδεύουν όπως το βλέπω πάρα πολύ καλά, πάνε καλά στη ζωή τους, και αυτό είναι για μας γονείς ό,τι το καλύτερο, έτσι.
23: Έτσι είναι, απόλυτα.
1: Οπότε μόνο και για... Ναι, πες το. Μόνο και μόνο γι' αυτό, πόσα πρέπει να κεράσει σουβλάκια το βράδυ ο κ. Παυλίδης?
23: Ανεβείτε και βλέπουμε.
1: Γιάννη,
23: ανεβείτε σίγουρα.
1: Ότι θα ανεβούμε σήμερα το έχουμε υποσχεθεί. Σήμερα είμαστε νταϊλάκι, Γιάννη. Θέλω να μας πεις τι έχουμε σήμερα και τι έχουμε και αύριο, γιατί έχουμε και Εσπερινό που θέλει να πάει πολλοί κόσμος αύριο.
23: Ναι, σήμερα έχουμε τα χάλκινα ηχογρώματα.
1: Χάλκινα ηχογρώματα, μάλιστα.
23: Την πρώτη μέρα, ο καιρός από ό,τι φαίνεται είναι υπέροχος.
1: Δεν θα μας τα χαλάσει, Θεός φυλάξει Παναγία μου. Εντάξει,
23: από
1: φτάνει κάθε μέρα.
23: Είναι υπέροχος, η τοποθεσία είναι υπέροχη.
1: Ναι, ναι.
23: Και πιστεύω να περάσουμε όλοι πάρα πολύ καλά.
1: Ωραία. Και αύριο, σήμερα χάλκινα ηχογρώματα, αύριο.
23: Αύριο έχουμε μια ορχήστρα από την Καστοριά τοπική. Mm-hmm. Μου διαφεύγει το όνομα τώρα.
0: Χάλκινες μελωδίες.
1: Χάλκινες μελωδίες.
23: Χάλκινες μελωδίες, νέα παιδιά. Πάρα πολύ καλή.
1: Που συνεχίζουν και αυτά την παράδοση λογικά.
23: Έτσι ακριβώς.
1: Ωραία. Μου έλεγαν νωρίτερα ότι στα πανηγύρια Γιάννη πια, πέρα από τα σουβλάκια τα γνωστά, τα χοιρινά και τα λοιπά, έχουμε και τα λουκάνικα, έχουμε και κοτόπουλο σουβλάκι.
23: Θα σε στεναχωρήσω, συνάδελφε, όχι.
1: Δεν με στεναχωρήσεις καθόλου. Σήμερα πάνε να το ρίξω έξω. Θα φάω χοιρινά.
0: Φοβόταν μην του πείτε ότι έχετε και τον αναγκάσουμε να φάει κοτόπουλο.
1: Γιατί ήταν ερώτηση παγίδα. Αν έλεγες ναι, την πάτησα, κατάλαβες.
23: Έλενα, εκπρομελέτης ήταν, ναι. Είχαμε συνεννοηθεί.
0: Κοιτάξτε, κεράστε τον με μέτρο. Κανα δυο σουβλάκια μπορεί να φάει, παραπάνω δεν μπορεί.
23: Εκ προμελέτης είχαμε συνεννοηθεί, μην ανησυχεί.
1: Πέρσι, ήμασταν, θυμάσαι που ήμασταν μαζί, πέρσι ήταν η πρόπερση στο...
23: Πρόπερση.
1: Και ήταν καμιά εβδομάδα που είχε χαθεί ο φίλος μας ο Φραπές. Και τον ψάχνουμε, τον παίρναμε τηλέφωνο, να έρθει τα ελάκι να φάμε και τα λοιπά, πιούμε τίποτα.
23: Ήρθε μετά ο Φραπές και σε πήραμε τηλέφωνο.
1: Ναι, ήρθε μετά, αλλά παραθέριζε πάνω στο, ήτανε, περνούσε καλά στον περιφερειακό της Καλλιθέας, θυμάσαι.
23: Ναι, και ήρθε μετά, καθίσαμε και την επόμενη μέρα το βράδυ με παίρνει τηλέφωνο και με λες έτσι και έτσι.
1: Αν είναι δυνατόν.
23: Έπαθα σοκ, ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη. Όλα τα παιδιά είναι στο σύλλογο σήμερα. Όλα τα παιδιά θελοντικά είναι οι εκδηλώσεις του συλλόγου και δουλεύουν όλοι ανεξαιρέτως, Γιάννη.
23: Όλοι, όλοι.
1: Και για σένα, σαν νέο πρόεδρο εκεί, φαντάζομαι ότι είναι ένα. Εντάξει.
23: Είχα κάνει και παλιότερα, οπότε είναι γνωστό το.
1: Για σένα είναι γνωστό. Δεν είναι η πρώτη σου φορά.
23: Και φαντάζομαι θα είναι γνωστό και για το σύλλογο που είσαι πρόεδρος, να το συνεχίσουμε.
1: Βεβαίως, ακριβώς.
2: Λοιπόν. Άντε και πρόεδρος της ομάδας, κύριε Γιάννη.
23: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ταρσέτα.
1: Μισό λεπτάκι. Γιάννη, μήπως τώρα που είσαι πρόεδρος στην Ταϊλάκη πάρεις και την ομάδα?
23: Με την ομάδα είμαστε μαζί, ένας εδώ.
1: Ναι.
23: Οι εκδηλώσεις που έχουμε είναι πολιτικού και αθλητικού συλλόγου.
1: Και αθλητικού συλλόγου, μπράβο.
23: Οπότε σαν γειτονιά είμαστε
1: μαζί.
23: Δηλαδή, θεωρούμε και την ομάδα κομμάτι του συλλόγου.
1: Γιατί ο Γιάννης ο Τσεμπερίδης μας έλεγε να μην κατέβουμε, να μην, νέα χρονιά, δύσκολα τα πράγματα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε πρωτάθλημα χωρίς Νταϊλάκη.
23: Συμφωνώ. Από τις ιστορικότερες ομάδες.
1: Κάντε κάτι εκεί πέρα. Νταϊλάκη έχει
23: το
1: παίξει.
23: Παλεύουμε.
1: Και πού δεν έχει παίξει. Λοιπόν.
23: Από τις ιστορικότερες ομάδες.
1: Φυσικά. Έτσι, έτσι. Φυσικά. Ωραία. Γιάννη, πρώτο τραπέζι πίστα. Έχετε καλές και επισήμους?
23: Έχουμε καλέσει, αλλά...
1: Οι επίσημοι πληρώνουν ή τους έχετε τζαμπαντάν? Για διευκρινίστε το αυτό.
23: Όχι, πληρώνουν κανονικά.
1: Πληρώνουν κανονικά, έτσι.
23: Βεβαίως.
1: Δίνουν και τίποτα παραπάνω για το σύλλογο ή μπα?
23: Δεν ξέρω αυτό.
1: Α, δεν το ξέρεις αυτό. Εντάξει.
2: Πολλά ρωτάς.
23: Ο κύριος Ιωαννίδη που είναι ταμεία.
1: Ο κύριος Ιωαννίδης. Την καλημέρα στον κύριο Ιωαννίδη λοιπόν και σε όλα τα παιδιά στον Ταϊλάκη. Υπέροχες βραδιές και μην ξεχάσετε και τον Εσπερινό, παιδιά. Αύριο το απόγευμα και Εσπερινό στους Αγίους πάντους. Έτσι τους λέει η πεθερά μου. Στους Αγίους πάντους.
23: Σας περιμένουμε εσάς και όλο τον κόσμο.
1: Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ, Γιάννη, πάρα πολύ. Καλά να περάσουμε.
23: Έτσι ακριβώς.
1: Χαιρετώ και λοιπόν και Γιάννη Παυλίδη.
2: Γεια σου, κύριε Γιάννη.
23: Γεια σας. Γεια σας, παιδιά.
1: Και όλο τον Ταϊλάκη την καλημέρα μας. Ελενάκη,
0: ναι.
1: Πρέπει να πάμε για το διαφημιστικό.
0: Τώρα το πάμε αβοκάντο.
1: Δεν είχες πάει νωρίτερα?
0: Όχι, πριν σε πήγα στην αυλία.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Τώρα θα σε πάω αβοκάντο.
1: Ναι, αλλά πότε θα βρούμε και την, όπως είπαμε, την...
0: Τι καλό σε κάθε διάλειμμα, δεν έχω καταφέρει ακόμα να την
1: βρω. Δεν πειράζει, για προχωράμε.
0: Λοιπόν, πάμε αβοκάντο λοιπόν στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα ωραία του αβοκάντο, τους φυσικούς μας χυμούς, τέλη για τα παιδιά που δίνουν πανελλήνια σε αυτό το διάστημα και γενικότερα εξετάσεις σε αυτό το διάστημα, όπως και οι φρουτοσαλάτες μας, όπως και τα σνακ μας, ναι. Και έχει κυκλοφορήσει και νέο σνακ, Chia Pudding, πάρα πολύ καλοκαιρινό και δροσερό. Να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Τα Ginger Shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα Ginger Shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του κρύβει όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα, για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
1: Διαφημιστικό, αργήσαμε, αλλά τι ώρα πήγε, Έλενα?
0: Πήγε 12 και 2.
4: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
0: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
4: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
0: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
4: Η Κολοκυνθού γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό τριήμερο παραδοσιακού γλεντιού. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Κλαρίνο ο Βαλάντης Βράκας και στο τραγούδι ο Σπύρος Παπάς.
5: Και χάσα τον άνθρωπο μου και έχω χάσει το μυαλό μου.
4: Σάββατο 6 Ιουνίου διασκεδάζουμε με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Πλαισιώνει το χορευτικό του Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Τυχιού. Κυριακή 7 Ιουνίου στο Κλαρίνο ο Βασίλης Καλκάνης και στο τραγούδι ο Κώστας Καλόγυρος. Συμμετέχει και το εργαστήριο λογογραφίας και παραδοσιακού χορού Όρμος. Κολοκυνθού 2026. Μέγας χορηγός κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
21: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
24: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
21: στιβαρές πόρτες,
24: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
21: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
24: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
21: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
24: Good Design by Nikou.
21: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
24: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043-010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
4: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
21: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΗΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
11: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
21: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
22: Αντένες FM 93,6.
1: Παιδιά, εδώ είμαστε, περάσαμε εδώ και είμαστε. 12 παιδιά, περάσαμε και τις 12. Μάλιστα, Έλενα εδώ.
0: Εδώ.
1: Τα σέτας εδώ.
3: Παρών.
1: Πού?
3: Παρών.
1: Παρών.
3: Ο κύριος Στράτης που είναι.
12: Στον δρόμο ήμουν και άκουγα κάποιον κύριο Τασέτα, κάποιον φίλο σου.
3: Κάποιο φίλο σου.
1: Κάποιον φίλο σου. Έτσι, μπράβο. Άρε, παιδιά.
3: Πού είναι ο Κυρπαναγιώτης?
1: Άρε, Κυρπαναγιώτης. Καλά, προχθές το κάναμε μια εκπομπή εδώ πέρα.
0: Όλοι οι Κυρπαναγιώτης.
1: Που ήρθαν οι Καλονές, οι Αλβανίδες.
3: Α, ναι, κάτι είδα. Ναι.
1: Φαντάζομαι. Και λέγαμε, να ήταν εδώ τώρα Παναγιώτης με αυτό το σύστημα, κατάλαβα.
3: Πρώτα θα έλεγε εγώ τις έφερα.
0: Ναι.
3: Να ξέρεις.
0: Εγώ τι ξέρω.
3: Εγώ το κάνω.
0: Ξέρεις ποιος κανόνιζε.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε παιδιά, εντάξει. Τι να κάνουμε.
3: Και... πάνε το ανάψουμε και κεράκι τώρα και, και αν πάω χωριό.
1: Και τον θυμηθήκαμε νωρίτερα και με τον κύριο Παυλίδη. Γιατί ωραίος ήταν ο κύριος Παυλίδης, έτσι δεν διαφήμισε.
3: Πολύ καλός.
1: Εδώ μέσα από την εκπομπή μας, ωραία, τις εκδηλώσεις του Νταϊλάκη.
12: Πάλι διαπλοκή. Πάλι διαπλοκή, κύριε Παυλίδη.
1: Για όλους έχει κάτι να πει, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: Ναι,
1: πού πάμε, Έλενα?
0: Έχουμε γραμμούλα.
1: Γραμμούλα, έχουμε γραμμούλα, παρακαλώ.
25: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Επειδή το ήξερα, γι' αυτό το θυμόμουν.
1: Μπράβο σας.
0: Γιατί ξέρω ποιες είναι τώρα στη γραμμή, καταλαβαίνεις.
1: Ποιες είναι.
0: Λοιπόν, συστηθείτε, κορίτσια.
13: Είμαστε από το κομμωτήριο Γιαννούλη Άννα. Είμαι εγώ, Χρύσα, με την Πέννη.
0: Χρύσα και Πέννη στη γραμμή μας.
1: Χρύσα και Πέννη, μάλιστα.
0: Οι οποίες άκου τώρα. Ναι. Άκου τώρα για να δεις, γιατί θα κάνω παράκαμψη.
1: Ναι.
0: Οι οποίες από πολύ νωρίς θέλαν να πάρουν τηλέφωνο γιατί είχαν λιγουρευτεί πίτσα απόλαυση.
1: Και γιατί δεν την πήραν την πίτσα απόλαυση.
0: Γιατί είχαν την βαφή στα χέρια. Αφού βάφουν τα μαλλιά. Οπότε, ενώ μου έχει μείνει ένα δώρο σήμερα.
1: Ναι.
0: Παρακάμπτω
1: το
0: δώρο.
1: Ναι.
0: Κλέβω από τα δώρα της επόμενης εβδομάδας. Και την επόμενη εβδομάδα τη στέλνω πίτσα απόλαυση.
1: Άρα...
0: Πάει, κορίτσια.
13: Μας χλαβώνετε.
1: Άρα την επόμενη. Δώσαμε δώρο και για την επόμενη εβδομάδα.
0: Έχω δώσει δώρο και για την επόμενη εβδομάδα.
3: Την επόμενη.
0: Λοιπόν, εξαιρετικά για τα κορίτσια, γιατί μιλούσαμε από νωρίς. Προσπαθούσαν τα κορίτσια, αλλά ήταν όλη την ώρα στη δουλειά. Οπότε ναι, κλέβω το δώρο της επόμενης εβδομάδας.
1: Είναι για τέσσερις αυτό το τραπέζι.
0: Βεβαίως. Δύο είναι τα κορίτσια, θα πάρουν κι άλλους δύο και θα πάνε.
1: Αν μας πούν ποιους άλλους δύο θα πάρουν, να το δεχτώ.
13: Εντάξει, θα βάλουμε άλλους δύο και θα σας ενημερώσουμε.
1: Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
0: Κορίτσια, είστε καλά.
13: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είμαστε τέλεια.
0: Να σας πω τώρα που μιλάμε, μπορώ να έρθω την άλλη Πέμπτη? 11 του μηνός, έχετε κανένα ραντεβού κενό?
13: Μισό λεπτό και να ελέγξουμε.
0: Δέστε λίγο.
1: Ας τον αέρα θα το κάνουμε.
0: Εντάξει, να, μέχρι να δουν τα κορίτσια θα μας πάσει σε φροντίζω.
1: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τις αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωπος με δύσκολα προβλήματα. Κατακλείσεις, έλκυνες, νευροπαθείς, τομίες, μετά από εγχειρήσεις. Για όλους είμαστε παντού, παντού και πάντα, 365 μέρες τον χρόνο, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Δύο τηλέφωνα δίνω πάντα από το Φροντίζω. 2467-5061-91 και 6959-22-41-11.
0: Για πες ρε Χρυσά.
13: Τι να πω, έκλεισε το ραντεβού σου, ό,τι ώρα θέλεις για σένα, όλα τα καλά.
0: Να βλέπεις. Βλέπεις.
1: Άμα έρθω κατά τις... όλους την πάντα και ακριβώς βγάλαμε την Έλληνα στον αφρό, τη μέρα που τη βολεύει.
0: Άμα έρθω κατά τις 7 σας βολεύει.
1: Τώρα τι ρωτάς?
0: Εντάξει, όχι, να ξέρω.
1: Δεν υπάρχει.
0: 7 η ώρα, το κλείνω.
3: Το πρωί, ρε.
0: Το απόγευμα,
3: μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Έκλεισα, Χρύσα.
13: Έκλεισε,
0: και Πέννη, ωραία. Εντάξει, κορίτσια, σας βλέπω. Θα τα πούμε σε μια εβδομάδα. Εσείς σε μια εβδομάδα δεν θα πάτε τώρα, γιατί τώρα θα πάει αυτός που κέρδισε αυτή την εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα όμως, πάντα πίτσα απόλαυση.
13: Τέλεια.
1: Έγινε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, προσπαθώ να βάλω ένα τραγούδι τόση ώρα και δεν μπορώ.
0: Γιατί?
1: Είπαμε ότι τα Super Lumben δεν ήταν μόνο λαϊκά, ρούμπες, τσιφτετέλια κτλ.
0: Εν τω μεταξύ έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα.
1: Που λένε τι?
0: Έχουμε, ας πούμε, καλημέρα από Κεφαλάρι, χαιρετισμού στο Γιώργο που αραιώνει από Διποταμία, που αραιώνει μαγικά.
1: Ναι.
0: Έχουμε και κάποιες επιλογές λογικά.
1: Οχ. Είχα πει θα πάμε δύο εβδομάδες με Λούμπεν, αλλά δεν το βλέπω. Θα πάμε καλά.
0: Καλημέρα,
1: μήνα.
0: Χρήστο και Έλληνα, ήσταν επανάληπτοι. Ήταν νωρίς το μήνυμα πριν έρθει ο Τασέτα. Στα τραγούδια πολύ ωραία, σας ευχόμαστε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Χρήστο και Αθηνά από Γερμανία.
1: Έλα ρε Χρήστο. Έλα ρε Γερμανία.
0: Όπως επίσης και ο κύριος Μασιώτης βλέπω ότι μας έχει στείλει ένα μήνυμα. Να κοιτάξει λίγο τα email σου, σε παρακαλώ.
1: Να κοιτάξω τα email, ωραία. Λοιπόν, προχωράω και πάω επιτέλους.
0: Για μια ημερίδα που θα γίνει με θέμα την αναπηρία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Α, θα το κοιτάξω και το πούμε. Λοιπόν, Γιώργος Μπούρας, στις διακοπές σε γνώρισα.
3: Φου.
1: Ήταν κάποια τραγούδια, έλεγα λοιπόν, που δεν ήταν τσιφτετέλια, ούτε ρούμπες κτλ. Ήταν σε μοντέρνου σέικ ρυθμούς. Κάποια από αυτά να ακούσουμε σε αυτό το ημίωρο, παρακαλώ. Στις διακοπές σε γνώρισα και είναι και πολύ ωραία τραγούδια που να σου πω, έχουν πολύ ωραίο καλοκαιρινό ρυθμό. Για πάρτε μια γεύση.
0: Shake.

0: Μα δεν είναι ωραία έτσι με ρυθμό καλοκαιρινό, ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Πολύ
0: σας
1: ωραίο.
0: Άρεσε το καλοκαιρινό τραγούδι.
2: Φύγαμε για μπάνιο στην Πλάζ μετά.
0: Βεβαίω στην Πλάζ. Έκλεισε η γραμμούλα. Έχω και κάτι ακόμα βεβαίω.
1: Ναι.
0: Έτσι με ρυθμό, καταλαβαίνετε, μοντέρνο.
1: Και εγώ έχω κάτι ωραίο.
0: Δηλαδή.
1: Έχω επιπλοκύρου, παιδιά μου.
0: Και ποιος είδαμε χθες και Κάλια και τα λοιπά και
1: το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου, βεβαίως.
0: Μπείτε και να δείτε και το βιντεάκι, μέχρι τις 11 παιδιά τα μαγαζιά ανοιχτά.
1: Σήμερα τα εμπορικά μαγαζιά είναι ανοιχτά μέχρι τις 11 το βράδυ.
0: Μπράβο.
1: Έχουν πάρα πολλές προσφορές. Τα μαγαζιά και σύν ότι έχουν προσφορά. Να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Ξέρω ότι το Μόμο, το αγαπημένο μας, θα είναι ανοιχτό μέχρι τις 11 και έχει εκπτώσεις σε όλα τα καινούργια παπούτσια, στα καινούργια, έτσι, μείον 20 και μείον 30% και σε όλα τις προηγούμενες σεζόν μείον 60%. Και μετά τις 8 θα έχουν και μπουφέ δωρεάν στη Γράμμου.
0: Όπα, όπα!
1: Οπότε ευκαιρία να βγείτε στα
0: μαγαζιά. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Ευκαιρία να βγείτε στα μαγαζιά.
2: Κάνουμε και διατροφή τώρα.
1: Μέχρι τις 11 νυχτά, σύν ότι με τις αγορές σας μπαίνετε και στην κλήρωση για να κάνετε βόλτα με το αλεξίπτωτο. Με το αερόστατο.
0: Αν δεν φοβάστε, εντάξει. Αν είστε σαν την Έλληνα θα κάνετε. Αν είστε σαν τον Τασέτα.
1: Θα το δώσετε κάπου αλλού, γιατί η ρούλα δεν φοβόταν. Η ρούλα δεν φοβόταν. Αλλά εκείνη την ώρα που πήγα εγώ κοίμιζε το μωρό.
0: Ναι.
1: Και δεν ανέβηκε. Οπότε να ξέρετε ότι σήμερα είναι καλή μέρα. Και
0: κοιμόταν από τις 8 η ώρα.
2: Αφού δεν κοιμήθηκε το μεσημέρι.
0: Μα είναι δυνατόν, κύριε Τασέτα.
2: Το μεσημέρι αλώνιζε.
0: Και μας φύγατε από τις 9 η ώρα για σπίτι.
1: Λοιπόν, επιπλοκύρου ήμουνα για να σας πω ότι κάνατε πάταγο, κάνατε sold out Τασέτα έκαναν. Γιατί είχαμε εκπτώσεις, πρόσεξε τώρα.
2: Τα πούλησαν όλα.
1: Τα πούλησαν όλα.
2: Μπράβο.
1: Τα εκθεσιακά κρεβάτια της Mediastrom τα είχαν μείον 50%. Τα εκθεσιακά στρώματα της Mediastrom μείον 60%. Καταλαβαίνεις τι έχει γίνει. Δηλαδή έπαιρνες κρεβάτι στρώμα όσο θα έπαιρνες μόνο το στρώμα. Και τα παιδιά για να μας ευχαριστήσουν συνεχίζουν και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για εμάς στην Επιπλοκύρου. Sleep Perfect Combo έχουμε αυτό το διάστημα με έως και μείον 35% σε στρώμα και κάλυμα μαζί. Είναι συνδυαστική η προσφορά, είναι συνδυαστική και η αγορά σας, αγορά στρώματος είτε Optimum, είτε Prime, είτε Advance από όλες τις σειρές της Mediastrom με οποιοδήποτε κάλυμα και έχετε έκπτωση μείον 35%. Στα μαξιλάρια τώρα, στα δύο μαξιλάρια έχουμε έκπτωση μείον 20% και στα τέσσερα μαξιλάρια μείον 40%. Τι να άλλο να πω. Τι άλλο να πω. Τέταρτο χιλιόμετρο. Καστοριάς Βιτσίου, Επιπλοκύρου.
0: Γραμμούλα, έχω. Ναι. Είχα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, παιδιά. Το επόμενο είναι με τον Βασίλη Θεσσαλό.
1: Ωραίος. Α, μας είχε ζητήσει και ο Κώστας.
0: Ναι.
1: Κώστα Πισίνα. Το θυμάσαι.
0: Τον Κώστα τον Πισίνα. Μπράβο.
1: Πουλή μου.
0: Τραγούδι έλεγε ο Πισίνας.
1: Ακυνήγητο.
0: Πουλή μου, ακυνήγητο. Μπράβο.
1: Και σου έχω στείλει και ένα ακόμα τραγούδι που μας ζητάνε εκεί τα παιδιά από την Active.
3: Ναι.
1: Στα έχω στείλει στο προφίλ.
0: Βασίλης Θεσσαλός και Νίντα Κανάκη, One Yanka For You.
1: Ωραίο,
0: πάμε.
1: Ωραίο.
0: Σε σηκωτικό.
4: Good morning, darling.
1: Good morning, darling.
5: Why?
4: One Yanka For You.
5: Yes. One Yanka For Me.
4: Okay.
0: Yanka. Οπα. Έλα, μεγάλο κέφι.
1: Αυτό είναι το αγαπημένο μας τώρα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.

0: Όχι, τελείωσε.
1: Τελείωσε.
0: Δεν έχει ακούσει. Η ναι. Νικολέτα, κατά τύχη μου στείλε μήνυμα τώρα που
1: καλό.
0: Σε αφιέρωσε τραγούδι και τώρα δεν το πρόλαβε. Άκου να δεις.
1: Όχι.
2: Ξαναβάλτο.
0: Ξαναβάλτο.
1: Να βάλω αυτό που διάλεξε ο Στράτος στην κουλούρα, αλλά πριν την κουλούρα.
0: Πες... Θα πάμε και στη στήριξη μας τώρα. Παίξτε τα χέρια, παίξτε τα χέρια.
1: Πάω στήριξη διότι μάστορας εδώ. Να ήδη! Δεν μου φέρανε εδώ πέρα
0: εσύ
1: να κάνω την αυλή.
0: Εσύ θα τα βάλεις.
1: Εγώ δεν θα τα βάλω ακριβώς, γιατί δεν ξέρω αυτό τα πράγματα ακριβώς. Αλλά η στήριξη, παιδιά, παραγγείλαμε και ήρθανε τα σετά, αυτά που θα βάλουμε τώρα στην περίφραξη.
2: Άμα θες βοήθεια, εδώ είμαι, κύριε Χριστό.
1: Έχω τον Κώστα του σιδερά μου, το δυνατό.
2: Okay, εντάξει.
0: Τι γλίτωσες.
1: Ό,τι θα τα βάλει ο Κώστας. Που, ξέρει, εγώ να τον βοηθάω. Δεν τον φέρω κανένα.
2: Σαν βοηθητικό που πας.
1: Σαν βοηθητικό, γιατί.
2: Οξυγονοκόλληση κάνει.
1: Έχω πάρει κάτι ωραίε deck. Για περιφράξεις. Τις βάλει ο Κώστας τώρα, κατάλαβες. Και αυτά που τα βρίσκω, ξέρεις, όλα αυτά σωλήνες.
2: Στη διασταύρωση Αμπελοκήπων.
0: Μπράβο, τα σετά.
1: Διασταύρωση Αμπελοκήπων. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν.
0: Τι βαράντα τηλέφωνα.
1: Οπότε.
2: Τι βαράντα τηλέφωνα.
1: Για να πάμε εδώ τώρα να δούμε τι γίνεται. Διασταύρωση Αμπελοκήπων. Μου τηλεφωνεί ο καρδιολόγος μου.
2: Σήκωσέ το, κύριε Χριστό. Διέκοψε την εκπομπή.
1: Πάω. Κουλούρα,
0: κουλούρα.
1: Πήγαμε.

0: όλους όσους σκοπεύουν να παντρευτούν είναι αυτά τα τραγούδια.
1: Τι λέει ο καρδιολόγος, κύριε Χριστό?
0: Ε?
1: Όλα καλά.
0: Ο καρδιολόγος λέει. Πώς είσαι, με λέει.
1: Εντάξει, δεν είσαι. Μια χαρά είσαι.
0: Καλιά μαύρα.
1: Εκεί να αναφιερώσω κι εγώ ένα τραγουδάκι στο Στράτο. Τη φυλακή στα σίδερα είναι για τους λεβέντες.
0: Αμάν! Πιστεύεις ότι τον βάλουν μέσα τελικά?
1: 100%.
0: Μετά από αυτά που είπε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
1: Και Παρασκευή.
0: Δεν τον βλέπω καλά.
1: Δευτέρα θα βγει.
0: Ναι, αλλά είδες τι τραγούδι διάλεξε τώρα ο Στράτος? Όταν βάζεις την γουλούρα, αρχίζει η μουρμούρα.
1: Οπα.
0: Πού τα ξέρει αυτά τα τραγούδια ο Στράτος?
1: Είχε μουρμούρα αυτό.
0: Πού ξέρω, ρε.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Αυτό διάλεξε, σου λέω.
1: Εσύ έχεις μουρμούρα, κύριε Χρήστο?
0: Εγώ και να έχω την κόβω, κύριε μου.
1: Οπα.

0: Γιατί γελάει η Έλντα εδώ.
1: Εγώ να σου πω.
0: Εσύ έχεις μουρμούρα.
2: Εγώ μουρμούρα.
0: Ναι. Όχι, εσύ μήπως δίνεις μουρμούρα.
2: Όχι ιδιαίτερα.
0: Κάτσε να ρωτήσω με τον Δαμιανό.
3: Λίγο.
2: Όχι, όχι. Εγώ έχω ένα πράγμα που με ενοχλεί μόνο στον Δαμιανό. Μόνο τότε μουρμουράω, αλλά όχι πάρα πολύ.
0: Μουρμουράς.
2: Εγώ δεν το κρατάω. Δηλαδή, εγώ βαριέμαι να μουρμουράω.
0: Ναι, ρε, που
2: δηλαδή, θα μουρμουρήσω τρία λεπτά. Και μετά έχω βαρεθεί κι εγώ.
3: Μάλιστα.
2: Οπότε μετά σταματάω.
3: Πάμε χορηγούς.
2: Ναι, στήριξη ήμασταν.
0: Στήριξη,
2: δεν ολοκληρώσαμε.
3: Δεν ολοκληρώσαμε, αφού είπαμε διασταύρωση εμπελοκύπων, τα είπα όλα.
2: Α, ωραία, τότε να πάω εγώ your look, κουκλάρης μου.
3: Και είπα και που μου έφερε τα πράγματα εδώ πολύ ωραία και είπε ο Κώστας πότε θα έρθει
2: αύριο,
3: να τα περάσουμε.
2: Αύριο μετά τον καφέ.
3: Αύριο μετά τον καφέ.
2: Μετά τον
3: περνάμε,
2: καφέ.
3: Έχουμε δουλειά.
2: Πρώτα έχει καφέ.
3: Ευχαριστούμε στήριξη. Ευχαριστούμε στήριξη.
2: Λοιπόν, πήρε και σουμού.
3: Ναι.
2: Να σου πω,
3: ναι.
2: Ζήτησε μάνα γη και λόγω της ημέρας, όπως καταλαβαίνεις, για την ημέρα
3: γη.
2: Του περιβάλλοντος από τους αδερφούς Κατσιμίχα. Οπότε, αν προλάβουμε να το βάλουμε και αυτό, και πάω your look.
3: Πάμε.
2: Σήμερα το your look είναι ανοιχτά και αυτό μέχρι τις 11. Επαναλαμβάνω, σήμερα η αγορά μας είναι ανοιχτή μέχρι
0: αυτό
2: τις 11 το βράδυ.
0: Για το
2: Beer Festival.
3: Είναι
2: συνεργασία. Αφού θα είναι ο κόσμος στο Beer Festival, να κάνει και βόλτα στην αγορά και με αγορές μπαίνεις και στην κλήρωση για να κάνεις βόλτα με το αλεξίπτωτο που λέγαμε προηγουμένως. Και θα έχει και πολλές εκπλήξεις. Θα έχει και δωράκια. Έχουμε έτσι και αλλιώς και 2+1 στα μαγιό, κουκλάρες μου. Να έχετε μαγιό για όλο το καλοκαίρι. 2+1 σε όλα τα μαγιό, μπικίνι, ολόσωμα, αυτά που έχουν συνδυαστικά και παρέο, η καφτάνια. Όλα είναι στο 2+1, όλα τα μαγιό μας. Σε όλα τα μεγέθη τα μαγιό μας επίσης, να σας υπενθυμίσω. Και για εσάς που έχετε μεγάλο στήθος και ξέρω ότι δυσκολεύεστε να βρείτε μαγιό, στο Your Look θα βρείτε άπειρες επιλογές να διαλέξετε επιτέλους φέτος το καλοκαίρι, όχι όποιο βρήκατε. Γιατί σας αρέσει, δεν σας αρέσει να πάρετε αυτό. Να διαλέξετε επιτέλους αυτό που πραγματικά σας αρέσει. Έχουμε και τα καλοκαιρινά μας τα ρούχα φυσικά, τα φορεματάκια μας, τις βερμούδες μας, τα σορτσάκια μας, όλα αυτά τα ωραία του καλοκαιριού. Έχουμε και τη σειρά γάμος βάφτιση. Γιατί ξέρω ότι σας απασχολεί και αυτό πολύ αυτό το διάστημα τώρα που ξεκίνησε το καλοκαίρι. Γιατί κάθε εβδομάδα, λίγο πολύ, όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό, δροσερό και ανοιχτό μέχρι τις 11, Your Look και yourlook.gr.
4: Τι είπε ρε παιδιά η Έλενα, 3 λεπτά μουρμούρα. Ξέρεις τι είναι 3 λεπτά μουρμούρα, αιωνιότητα.
2: Γιατί πολλοί είναι. Πολλοί σας φαίνονται. Μουρμούρα είναι επειδή να μουρμουράει άλλη καμιά
3: ώρα. Λεπτά, βέβαια,
2: μπορεί να είναι και λιγότερο από 3 λεπτά. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και 1 λεπτό.
3: Μην τα αλλάζεις τώρα, μην τα αλλάζεις.
2: Είναι
3: τώρα.
2: Πολύ λίγο τέλος πάντων, αυτό θέλω
3: Μάλιστα,
2: να πω.
3: Εντάξει.
2: Και μετά βαριέμαι και σταματάω.
3: Ωραία.
2: Δεν μπορώ συνεχίζω. Να κρατήσω και μου.
3: Πάω διάλειμμα 5 λεπτά και επανέρχομαι, κυρίες και κύριοι.
5: Η θερμοκρασία σήμερα.
3: Το θερμόμετρο του Αντένης αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 24 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Πάπα Βασιλείου.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoriaz.gr ή στο 24670-83455.
5: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82 810.
7: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο.
5: κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
5: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
5: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
5: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
5: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
8: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
7: Τότε μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
8: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
7: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
8: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
9: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
2: Ραδιοφωνική Αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
5: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
10: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
11: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
10: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
11: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
10: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
11: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
12: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιο. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψοσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670.
13: 0 41 508 και 41 509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
14: Αντένες FM 93,6.
3: Και να που επιστρέψαμε, πάμε και στα υπόλοιπα. Είναι εδώ τα παιδιά μου, για να δούμε τι γίνεται, για να προχωρήσουμε και στο επόμενο μας ημίωρο.
2: Έλα, πάδερ.
3: Εδώ είσαι, Έλενα.
2: Εδώ λέμε τα νέα μας.
0: Κανονίζει διακοπές η Έλενα. Κανονίζει διακοπές.
3: Για πέστε σε τα
2: γενέθλια. Αφού ξέρεις ότι καμιά χρονιά δεν λέω.
3: Α, μάλιστα. Κανονίζει διακοπές, έτσι. Τι διάστημα, εμάς μας ρώτησε πότε μπορούμε τίποτα κάτι.
2: Όχι. Αρχές Αυγούστου, να το λέω τώρα.
3: Αρχές Αυγούστου.
0: Γιατί, κύριε Χρυσό, υπάρχει περίπτωση τη μονάκριβη κόρη σου να την πεις όχι?
3: Αυτό είναι που μου ξέρει το κουμπί μου.
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν είναι κουμπί, είναι αυτό όλο μαζί.
3: Ωραία.
2: Φροντιστήρια αιχμή μαζί μας, παιδιά, γιατί η επιτυχία θέλει σωστή προετοιμασία. Σήμερα τα παιδιά δίνουν. Πρέπει να τέλειωσαν τώρα, λογικά. Πρέπει να βγαίνουν και οι τελευταίοι από τις αίθουσες. Επαναληπτικά μαθήματα για όλες τις τάξεις και του γυμνασίου και του λυκείου, με έμπειρους καθηγητές, οργανωμένο πρόγραμμα και προσωπική καθοδήγηση για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα, τα οποία ξεκινούν σε λίγες μέρες. Σε πόσες μέρες? Σε 10 μέρες. 15 Ιουνίου, παιδιά. Μία ανάσα παίρνουν οι επόμενοι τελειόφοιτοι μας και ξαναξεκινούν. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των Ταξί και τηλεφωνικά στο 86110. Φροντιστήριο Αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Ναι.
3: Είναι και αυτό εδώ.
0: Western.
15: Αγάπη μου, γιατί είσαι στενοχωρημένος?
16: Πώς να μην είμαι στενοχωρημένος, αφού θέλω να μας χωρίσουν.
3: Να μας χωρίσουν.
16: Οι γονείς μας.
3: Οι γονείς μας. Μάλιστα. Και... Οπ.

0: τα τραγούδια που δεν ήθελαν οι γονείς, κατάλαβες. Αλλά θέλουν, δεν θέλουν, θα...
1: Να μας
0: χαλάσουν
1: τη ζωή
0: μας.
1: Θέλουν, δεν θέλουν,
0: θα μας βάλουν πέρα. Αυτά η ελληνική κοινωνία, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό σας λέω, δεν γράφονται πια τέτοια τραγούδια.

0: Πάνος Ιωαννίδης.
1: Θέλουν, δεν θέλουν, θα μας βάλουν πέρα.
0: Είσαι το άστρο της αυγής. Πάνος Ιωαννίδης, μάλιστα. Κύριε Τασέτα, χαμός. Τι γνώμη έχετε, κύριε Τασέτα?
2: Το άψογο.
0: Δεν ήταν ωραίο τραγούδι αυτό?
2: Τι είπες πριν, δεν γράφονται τέτοια τραγούδια τώρα?
0: Έτσι λένε, δεν γράφονται τέτοια τραγούδια.
2: Καλύτερα.
0: Τι καλύτερα, ρε.
2: Τώρα ακούμε τραπ, κύριε Χρήστο. Τραπ,
3: τρανός. Τρανός. Δηλαδή, τον κάναμε τον τρανό.
0: Να πάρει ευχή, να πάρει, να πάρει ευχή, να πάρει.
2: Το κοκό και το ξέρω εγώ.
0: Τι τραβάμε.
4: Καλημέρα. Δυστυχώς καημένε τα σέτα. Αυτά που λέγαμε εμείς πριν 10 χρόνια, μας τα λέτε σήμερα εσείς.
2: Τι έλεγε για τον τρανό? Ρε κύριε Παναγιώτη, ρε.
0: Φάνη Τζόκανος, κύριε Χρήστο, καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Μπορείτε να βάλετε ένα τραγούδι του Κωνσταντή Πιτσιόλη, Ξενιτεμένα μου πουλιά?
2: Πω.
0: Αμάν, ρε, Φάνη.
2: Τι όνειρα βλέπουν, ρε. Κάνα εύθυμο, ρε, παιδιά.
3: Είναι γιατί έρχεται στη Λιθιά.
0: Προπόληση.
3: Ο Κωνσταντής Πιτσιόλης.
0: Ποιος είναι ο Κωνσταντής Πιτσιόλης?
3: Νομίζω ότι είναι από τους Βικ.
0: Ποιους?
3: Από τους Villagers of Ioannina City.
0: Α, ναι, νομίζω ότι... Α, είναι κάποιο... κάποιο... Μου
3: και έρχεται στη Λιθιά, ρε, παιδιά.
0: Νομίζω στις νότες μου έλεγαν τα παιδιά που πήγα μια βόλτα από εκεί να τα δω. Μου είπαν ότι είναι πολύ μεγάλη φίρμα, δηλαδή τραβάει πολύ πράγμα. Κωνσταντής Πιτσιόλης.
2: Πιστιόλης.
0: Κοίταξε, κύριε Φάνη, σήμερα είναι δύσκολο. Αλλά γιατί είμαστε στα Λούμπεν σήμερα. Αλλά από εβδομάδα πολύ ευχαρίστως. Τώρα, να πάμε στο επόμενο τραγούδι.
3: Να πάμε
2: στο
3: επόμενο.
2: Χρήστο, ναι. Εσύ σαν υπηρώτης, πώς αισθάνεσαι που η Καστοριά φέτος είναι στον Όμιλο Ήπειρο κάτω?
0: Αισθάνομαι πολύ οικία.
2: Θα πηγαίνεις στα μάτς?
0: Θα πηγαίνω στα μάτς.
2: Θα πηγαίνεις,
0: ναι. Ναι.
2: Ωραία.
0: Και έχω σκοπό φέτος, μια προσφορά να κάνει ο σταθμός, να έχω όλα τα εντός έδρας κάλυψη επευθείας.
2: Ω, τέλειο. Στη Γάμα θα είναι ή στο Αλφα τοπικό?
0: Ποια γάμα, ρε, και το, στη Γάμα Εθνική.
2: Στη Γάμα θα είναι?
0: Πώς δεν θα είναι?
2: Δεν βλέπω καμιά ανακοίνωση.
0: Τι ανακοίνωση? Κατσαρός
3: που χθες έδωσε
2: ένα προπονητή. Ο προπονητής δεν παίζει μέσα.
0: Παίχτες πήρανε.
2: Παίχτες ποιους πήρανε? Α, ξέρεις κάτι παραπάνω?
0: Δεν σου λέω.
2: Αυτά πότε θα τα πούνε?
0: Τα είπαν ήδη, σου λέω.
2: Ποιο όμορφο είπανε?
0: Δεν μας παρακολουθείς, κύριε μου.
2: Είπανε για παίχτες. Είπανε για παίχτες.
0: Για παίχτες.
2: Για πες με ένα παίχτη που πήρανε.
0: Ξέρω, αλλά δεσμεύτηκα να μην πω κανένα.
2: Ένα λεπτό. Συγγνώμη. Ξέρεις γιατί?
0: Το διάλειμμα μπορώ να σου πω.
2: Θα σου πω κάτι τώρα, ένα λεπτάκι να με αφήσεις. Ξέρεις γιατί την ομάδα τη φωνάζουν Καλυθέα? Η κακοπροαίρετη. Άκου, θα σου πω. Γιατί η διοίκηση, μάλλον, νομίζω ότι έχει την Καλυθέα.
0: Την έλεγε Καλυθέα.
2: Ναι, άκου να δεις. Η διοίκηση κάνει όπως κάνει. Δεν είναι μια γειτονιά. Η Καστοριά είναι όλος ο νόμος. Πρέπει να ανακοινώνουν. Να λένε τα νέα.
0: Εντάξει.
2: Για να πάει ο κόσμος στο γήπεδο.
0: Ωραία.
2: Αυτά.
0: Ωραία.
2: Ευχαριστώ.
3: Να πάω εγώ στη σύμπλευση, πριν πάμε. Στο επόμενο τραγούδι. Στο πιο σύγχρονο γκδίφ στον ομό μας, με το πιο άρτη εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555. Δεν μας πας και Γέρμας Φάρμ?
0: Το πεντανός μικροβολείο μας στην Αλεύχη με όλα τα κλεκτά και το καθημερινό μας τραπέζι. Και Γέρμας Φάρμ, κυρίες και κύριοι, να ψήνουμε, να γίνετε ντουμάν, να γίνετε καπνός, να γίνετε πανικός και να φέρω και τα καναντέρ να φέρω.
3: Και προσέξτε, θα ψωνίσετε τώρα και για τη Δευτέρα-Τρίτη, γιατί θα είμαστε κλειστά.
0: Βέβαια, Δευτέρα-Τρίτη κλειστά, διότι κάνουμε ανακαίνιση. Μάλλον συνεχίζουμε την ανακαίνιση.
3: Μπράβο.
0: Αφού ήδη έχουμε ανακαινήσει τα μισά, πάμε και στα άλλα μισά. Δευτέρα, Τρίτη κλειστά, να το έχετε υπόψη. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82-810. Έμαθα που είναι ο Λιάμης, ο αντιδήμαρχος, σε αυτή την ώρα. Κυνηγάει την αρκούδα, λέει, στην κλεισούρα, μου είπαν.
3: Θα την πιάσει.
0: Πάρτε, λέει, το Λιάμη, κυνηγάει την αρκούδα στην κλεισούρα. Αυτό είναι η θέση να την πιάσει.
3: Θα την πιάσει.
2: Έλα, Παναγία μου.
0: Ναι, ναι.
2: Κοίτα, μην έχει τίποτα μικρά και τον φάει.
0: Έχει, ρε, αφού είναι και μικρά. Μικρά,
2: να προσέχουνε.
0: Να τον πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τον.
0: Λοιπόν, θα τον πάρω ένα τηλέφωνο, γιατί βγήκε, βραβεύτηκε για τα Δέσποτα, λέει, Πανελλήνια, ο Λιάμης.
2: Ωραία.
0: Πολύ δυνατός.
2: Ναι.
0: Για να τον δω. Ένα από τα Λούμπεν επίσης που ξεχώρισαν στην σημερινή μας εκπομπή, για να τα ακούσουμε, είναι και ένα τραγούδι του Σπύρου Ζαγοραίου.
3: Ναι.
0: Ποιο τραγούδι πιστεύετε ότι μπορεί να βάλω από το Σπύρο Ζαγοραίο?
2: Αυτός βρίζει κιόλας,
0: Από τα Λούμπεν.
3: Σβρίζει, λέει, κιόλας.
0: Όχι, δεν βρίζει ο Σπύρος.
2: Λίγο έτσι.
0: Όχι, όχι. Να το βάλω.
3: Βάλτο.

0: αμαρτία να πληρώνει ο μικρός.
1: Ποια αμαρτία να πληρώνει?
0: Το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.
1: Σκεφτόταν τα σέτα, ακούς? Ποια αμαρτία να πληρώνει ο μικρός? Και πήγαινε κατά το σπίτι.

0: Τι έγινε?
1: Μα το αγόρι
0: δεν το
1: είδα.
0: Το
2: έχεις δίκιο γι' αυτό που έλεγες πριν.
1: Γιατί αρρώστησε βαριά από την κακοκαιρία.
0: Και του το είπε, πήγαινε σπίτι μικριώσεις. Πάμε. Και συνεχίζουμε.
1: Το φτωχό το σπιτικό του το έμαθα και αμέσως πήγα.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος συμφορά μου?
0: Ποιος συμφορά?
1: Τι με βρήκε?
0: Τι με βρήκε?
1: Μου φωνάσει μια γυναίκα. Το παιδί σου ξεπληρώνει
0: της δικιά σου αμαρτία.
2: Εγώ τη συμπληρώνω.
0: Μα δεν είναι η κορυφή των Λούπε, παιδιά, έτσι.
2: Είχε δίκιο τα Σέτα. Ο Σπύρος Ζαχαρέως έχει χάσει το χέρι του.
0: Ναι, έχει χάσει το χέρι του, ακριβώς. Ναι.
2: Σε ηλικία 13 ετών.
0: Βρήκε όμως το γιο του εδώ.
2: Είχε χάσει μια χειρομομβίδα, λέει, στο χέρι του. Όταν έπαιζε με συμμαθητές.
0: Η κυρία όμως μόλις τον είδε, τι είπε? Το παιδί σου ξεπληρώνει τις δικές σου αμαρτίες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ζούμε μεγάλες στιγμές. Πάμε. Και αχ, είδες, με παρέσυρε το τραγούδι και δεν πήρα λιάμη. Λοιπόν, πιάνει εκεί μέσα τώρα στις αρκούδες που είναι ο Λιάμης.
2: Δεν ξέρω, κάνω μια προσπάθεια μέχρι να πάω και εγώ Γιορκταίο που είναι μαζί μας ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει Γιορκταίο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκταίο Καστοριάς, θέση Παπαστέφα στο Δεσποιό, είμαστε στον κόμβο Μπελοκήπων, στρίβουμε για Άργο σου. Πάτε παλιό, τι παλιό, λαδεύτε να βγει.
3: Ωπα!
2: Μπάχα, κάνω μπάχα! 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoriaz.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς. Ακυλιάμι δεν βλέπω να έχουμε βρει ακόμα, οπότε θα σας πάω και κατασκευή.
0: Βαράει το τηλέφωνο.
2: Ωραία.
0: Τώρα πια είναι το τρίτο αρκουδάκι, ο Λιάμης.
2: Πάμε και κατασκηνώσει σκούρα. Φύγαμε για ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια, στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Γονείς μου αγαπημένοι, μην χάσετε την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του και μάλιστα εντελώς δωρεάν, εσείς που τα δικαιούσαστε από τα ταμεία σας. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος τα χωρισμένα διαστήματα. Ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους, όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι φέτος μαζί. 15 ολόκληρες μέρες μάλιστα, κατά αποκλειστικότητα, γιατί είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 μέρες διαμονής. 17 με 31 Αυγούστου λοιπόν, προλάβετε, γιατί οι θέσεις ξέρετε ότι θα εξαφανιστούν. Οπότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική. Είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία υπεύθυνη για τον νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934-9332-25 και καλό καλοκαίρι.
0: Χαιρετώ και Λάμπρο Κασιόλα που θέλει το Φίδι. Το Φίδι. Έχω κάποιο τραγούδι νομίζω για το Φίδι. Νομίζω, κάτσε να το δω, νομίζω ότι έχω. Ήταν Φίδι η πονηρή.
2: Ωραίο ακούγεται.
0: Καλό ακούγεται.
2: Ου.
0: Βέβαια, έχω και ένα άλλο που μιλάει για τη δίαιτα.
2: Αυτό να βάλεις.
0: Θέλετε τη δίαιτα ή την πονηρή?
3: Δίαιτα, δίαιτα.
0: Ή το φίδι?
2: Τη δίαιτα.
0: Είσαι σίγουρος?
2: Ναι.
0: Να βάλω τη δίαιτα.
2: Αφιερωμένο σε σένα.
0: Προσέξτε, τι λέει αυτό το τραγούδι όμως.
2: Για να δούμε. Κάτσε, θα το σχολιάσουμε. Ωραία, καλά ξεκινάει.
0: Αφήνω ανοιχτά τα μικρόφωνα.

0: Τόμεν σπιντάγες.
1: Τόμεν ούναν αμυγές. Ούτε μια μπουκιά σπαγέτα, ούτε αυγά, ούτε ομελέτα.
0: Ξέχνα και τα αυγά και τα ομελέτα και τα σπαγέτα.
1: Και σάλτσες
0: και...
1: Ούτε ψάρι, ούτε κρέας, ούτε λάδι, ούτε λέας. Ούτε τέτα, ούτε μανούρι, ούτε φράσα, ούτε αγκούρι.
2: Τι να βάλω τότε, τι να πάω.
3: Κρέας.
0: Όχι, ούτε κρέας, λέει.
1: Το βραδάκι.
0: Ναι.
1: Γιαουρτάκι.
0: Γιαουρτάκι, μπράβο.
1: Και ζεστό χαμομηλάκι.
0: Ωραία, ωραία.

0: Κουτουμέλι.
1: Και από το μέλι του πατριάρχη Βαλίτη.
2: Ρίουκα.
0: Ρίουκα.
1: Με δυσκολεύεται.
2: Το βραδάκι.
0: Ναι. Γιαουρτάκι είπαμε.

0: Θα τεζάρεις.
1: Αυτά με τον Κώστα. Μανιατάκι το τραγούδι, κυρίες και κύριοι.
0: Πολύ ωραίο, μου άρεσε.
1: Ωραίος. Ιδίαιτα. Ωραία. Και πάμε πού?
0: Πάμε και ό,τι καίνει στα Αγγλικάς Γιώργος, παιδιά μου.
1: Α, μπράβο.
0: Διότι προσφορές συνεχίζονται. Είδα και Γιώργο χθες στο Beer Festival. Έψαχνε εκεί ωραίες ιδιαίτερες μπύρες. Πάμε λοιπόν, διότι οι προσφορές συνεχίζονται στην Ό,τι καίνει και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γιαλούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και έκανα ένα ακόμα, μην σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει στα Αγγλικάς Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
1: Μισό λεπτάκι για να πάμε και στο το φίδι να το ακούσουμε.
0: Το φίδι. Ναι, ναι.
1: Θέλετε το φίδι?
0: Το φίδι το θέλουμε.
1: Ήταν φίδι πονηρή. Γιώργος Γιαγκόπουλος, κυρίες και κύριοι. Για το λάμπρο τον Κασιόλα αφιερωμένο.

0: Αχ, αυτό ήταν και το Φίδι. Σας άρεσε το Φίδι?
1: Μας άρεσε το Φίδι.
0: Λοιπόν,
1: λοιπόν, Βιολέτα Ίκαρη θα είναι μαζί μας 2 παρατέταρτο.
0: Ωραία.
1: Για να μιλήσουμε και για το live που έρχεται αύριο. Προς το παρόν να πάμε και λίγο κτέλ.
0: Και όλες τις ωραίες εκδρομές που έχουμε με Castora Tours μέσα στον Ιούνιο.
1: Ναι, και έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Ανακοινώθηκε όλο το πρόγραμμα του Ιουνίου από το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς, από τον Castora Tours. 21 Ιουνίου λοιπόν αναχωρούμε για παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. 27 Ιουνίου για Αμμουδιά Πρεβέζης με 15 ευρώ το άτομο. Και 28 έχουμε 2 εκδρομές. Δρέπανο Ιγουμενίτσας με 14 ευρώ το άτομο και παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, τη παρέα σας, της οικογένειάς σας. 82657 ή 6945 45 52 55.
0: Φυσικά μαζί μας είναι για η 316, η εταιρεία που ασχολείται με εξοικονομώ, με τη χαλαζική προστασία για όλες τις γραμμικές καλλιέργειες, φωτοβολταϊκά, οικιακά και μεγάλα, zero fade in net billing, αλλά και με τα αγροτικά φωτοβολταϊκά και με τα θερμοκήπια. Γιώργος Αναστασιάδης εδώ και όλη η δυνατή του ομάδα στην Κολοκοτρώνη 4Β. Σας περιμένουμε και από κοντά, βεβαίως και σε ένα τηλέφωνο 6932 30 79 09. Τα λέμε και εκεί. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία χτίζουμε μαζί και το δικό σας μέλλον. Πάμε διαφημιστικό, 5 λεπτάκια, και επανερχόμαστε για την τελευταία μας ώρα.
1: Ναι, και με πρόγραμμα Σαββατοκύριακο.
0: Μία ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
2: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
3: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934-933-225.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
3: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
5: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
6: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
8: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
9: Η πιο δροσερή γιορτή του καλοκαιριού έρχεται στην Καστοριά. 4, 5 και 6 Ιουνίου το Beer Festival Καστοριά 2026 σας περιμένει στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Παγωμένες μπύρες, στατικές πτήσεις για όλο τον κόσμο με εντυπωσιακά αερόστατα που θα γεμίσουν χρώμα τον ουρανό της πόλης. Απίθανες γεύσεις, street food, live μουσική και απίστευτα DJ sets. Από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, μικροί και μεγάλοι ζουν μια μοναδική εμπειρία δίπλα στη λίμνη. Με δράσεις, διασκέδαση και ατελείωτο καλοκαιρινό vibe. Beer Festival Καστοριά 2026. 4, 5 και 6 Ιουνίου στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν και επιστρέψαμε. Πάμε για τελευταία ώρα και μαζί μας πάντα είναι και αγαπημένος Ιφαντίδης.
6: Που
11: το καινούριο το είδατε?
6: Ποιο?
11: Που κοιτάει, που πληρώνει ο άλλος. Όχι,
6: ρε,
11: όχι, ρε, δικά μας.
6: Δικό μας παιδί, ρε. Την επόμενη φορά δικά μας.
11: Ρε Βασίλη, ρε Βασίλη, πώς την πατήσαμε.
6: Δεν πιάνει κάρτα.
11: Πώς την πατήσαμε.
12: Εν τω μεταξύ αυτοί κάνουν το αντίθετο.
11: Εν τω μεταξύ αυτοί κάνουν το.
12: Αυτοί κερνάνε. Άμα είναι εκεί, κερνάνε.
11: Δεν υπάρχει. Πραγματικά. Να πάρε ευχή, να πάρε. Δεν το παίζουν Σουηδοί δηλαδή, κατάλαβες?
0: Όχι καθόλου.
11: Σαν εσένα δηλαδή.
0: Εγώ τι σου
12: είδα στον κύριο Τασέντα ότι εγώ είμαι Καστοριανός, δεν είμαι Σουηδός.
0: Κοίτα να σου πω, κύριε Χρήστο, και ο...
11: Σε ενημερώσαμε.
0: Όποτε συναντιόμαστε με τον κύριο Παγιώτη στο... ναι. στον Ιφαντίδη, ναι. τις πιο πολλές φορές με έχει κεράσει ο κύριο Παγιώτης.
11: Σόπα, ρε.
0: Μα το Θεό.
11: Μάλιστα.
0: Να. Να ξέρεις.
11: Γι' αυτό τα έλεγε. Δεν είμαι Σουηδός.
0: Ναι, και μετά μας έλεγε τον πινελίκι της Αρκούδας. Μετά
11: τον πινελίκι, ναι. Το τραβάει ο οργανισμός.
0: Εμένα σου έχω πει στα ηχητικά.
11: Το τραβάει το...
0: Έκανα μια χαζομάρα και τάζεις, αλλά δεν μπορούσες να, το... να πεις στον αέρα ηχητικό που με έστειλε ο κ. Παναγιώτης σε μένα. Είχε στάνταρ μέσα βρισιά.
11: Σόπα, ρε.
0: Ναι, ναι, στάνταρ. Στάνταρ.
11: Ωραία. Λοιπόν.
6: Και λέγαμε τώρα Ιφαντίδηντε. Τι που πάμε.
11: Είμαστε ραντεβού στον Ιφαντίδη.
6: Και λέγαμε πόσο θέλαμε ο Φάδερ, λιγουρεύεται ακόμα τα προχθεσινά τα τυροπιτάκια. Λες και θα είχε μείνει κανένα ψυχρό.
11: Τώρα, αυτή την ώρα, παιδιά, δηλαδή αν είχα μια κουτάρα Ιφαντίδη εδώ μαζί μου, θα ήταν δηλαδή πάρα πολύ ωραία.
0: Κοίτα, αρχίζω να ξαναφέρνω, αλλά μην φωνάζεις.
6: Όχι, δεν φέρνεις.
0: Λίγο έτσι, κανένα σπανακουπιτάκι.
11: Ένα σπανακουπιτάκι.
6: Εκεί δεν θα πηγαίνει να παίρνει ένα.
0: Όχι, μωρέ.
11: Ένα και ένα, ένα, δυο. Και ένα ο Τασέτα τρία.
6: Ο Τασέτα δεν τρώει. Έχει και
11: ένα
6: κόμμα
11: να είναι και ο Στράτο εδώ, τον κεράσει ένα τέταρτο.
0: Το Στράτο θα τον πάω τσιγάρα στη φυλακή, μη φοβάται.
6: Δεν καπνίζει κιόλα.
11: Δεν θα τον βάλουν μέσα μετά από αυτό.
0: Θα το ξεκινήσει.
11: Ωραία, παιδιά. Είμαστε και Άργο, μεγάλο Αλεξάνδρου 35. Βάση μα, καλημέρα και αγαπημένο χιλόδεντρο. Πάμε και λίγο Χλόη, Έλενα.
6: Θα πάω και ανθοπολείο Χλόη και θα απευθυνθώ κυρίως πρώτα σε εσάς που ετοιμάζετε αυτό το διάστημα τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί στο ανθοπολείο Χλόη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε σε μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αλλά είμαστε και στο καλοκαιράκι μας και θέλουμε να καθίσουμε λίγο αυλές και μπαλκόνια και πρέπει να τα στολίσουμε. Αυτά για να καθίσουμε. Να βάλουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου και φυτά που θα βρείτε στο ανθοπολείο Χλόη. Να βάλουμε όλα μας τα ωραία. Πάρτε και κανένα κερί για την ατμόσφαιρα. Θα βρείτε κεριά από Noble Senses στο ανθοπολείο Χλόη. Έτσι για να μυρίσει και ωραία το μέρος. Θα βρείτε και, και τις καινούργιες μυρωδιές που έχουν έρθει. Να μυρίσετε οπωσδήποτε το μπανόφι, είναι φανταστικό. Αλλά και τα παλιά μας αγαπημένα που τα. Τι να πω τώρα για αυτά τα κεριά. Έχω μιλήσει πάρα πολύ για αυτά τα κεριά. Μου σχομυρίζει όλο το σπίτι. Στην αποδήμων Καστοριανών μας βρίσκεται απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
11: Λοιπόν, κύριε Τασέντα, είστε εδώ.
13: Παρόν.
11: Δεν έλεγε μόνο ο Πινελίκη για σένα, έλεγε και κάποια καλή κουβέντα.
12: Τώρα εσωτερικό συνεργάτη έχετε, Τασέτας. Αρκεί να κάνει επέμβαση στα κρεατάκια.
11: Λοιπόν, πάμε για Άννα Χατζηλεοντιάδου και στη γραμμή μας... Η αγαπημένη Άννα, γιατί, για τα Χριστοπούλια. Άννα μου, καλημέρα.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέρασε, δεν πέρασε.
11: Πέρασε η ώρα να πάρει και αυτό. Πότε περνάει η ώρα, δεν μπορώ να καταλάβω.
14: Οπότε πάμε, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας.
11: Τι γίνεται, Άννα, ξεκινάμε.
14: Ναι, ναι, ναι, δόξα τω Θεώ και φέτος με ένα full πρόγραμμα Χριστοπουλίων.
11: Ναι.
14: Ξεκινάμε αυτό το Σάββατο στο
11: αύριο δηλαδή.
14: Βασάρα. Αύριο, αύριο, αύριο, αύριο, μάλιστα. Ναι. Με την έκθεση καστικού παιδιών και ενηλίκων που ξεκινάει το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 6.30. Mm-hmm. Αλλά θα σταθούμε ιδιαίτερα, η έκθεση αυτή θα είναι από τις 6 μέχρι τις 10 Ιουνίου. Όμως θέλω να σταθώ σε μια άλλη δράση που γίνεται στις 7 Ιουνίου την Κυριακή στον ίδιο χώρο, στον αύριο χώρο του Ορχοντικού Μπασάρα, όπου εκεί γίνεται μια πολύ ιδιαίτερη σύμπραξη. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Οι κορδέλες που ενώνουν». Είναι ένα συνδυασμός μιας μουσικοθεατρικής παράστασης από το μουσικοθεατρικό παιχνίδι γεμάτη χρώματα, μουσική, χορό, συναισθήματα που είναι εμπνευσμένη από το γαϊτανάκι της Δόρσαρη και μιλάει για τη δύναμη της συνύπαρξης και της αποδοχής. Έτσι, παράλληλα με αυτό θα τρέχει και μία άλλη δράση του οικαστικού που έχει θέμα την κλιματική αλλαγή. Έτσι λοιπόν, ο στόχος μας είναι να γίνουν δύο διαδραστικές δράσεις οι οποίες θα ευαισθητοποιήσουν και θα ενεργοποιήσουν τα παιδιά μαζί βέβαια και τους ενήλικες σε όλο αυτό και όσον αφορά τα συναισθήματα, τη δύναμη των συναισθημάτων, της αποδοχής όπως είπαμε και της συνύπαρξης, αλλά επίσης για το όλο θέμα της κλιματικής αλλαγής που γίνεται. Είναι δύο έτσι πολύ όμορφες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή. Και μετά έπεται συνέχεια μεγάλη.
11: Χρήστο, και καλά κάνεις και τα λες και έχετε συνέχεια. Και μέχρι πότε έχουμε Χριστοπούλια, μάλλον?
14: Μέχρι 1 Ιουλίου, πρώτα ο Θεός.
11: Ουσιαστικά είναι γεμάτος μήνας Χριστοπούλια.
14: Γεμάτος μήνας Χριστοπούλια, όπως κάθε χρόνο. Η στόχος μας και η αγάπη του Συλλόγου είναι να δώσει στους δημότες και όχι μόνο στιγμές απόλαυσης, στιγμές χαράς, στιγμές δημιουργίας, ψυχικής ανάτασης, γιατί το χρειαζόμαστε όλοι πάρα πολύ.
11: Σίγουρα θα τα λέμε συνέχεια μέχρι που να τελειώσουν όλες τις εκδηλώσεις, για κάθε εκδήλωση χωριστά. Σήμερα βγαίνουμε για την έναρξη αύριο βέβαια, αλλά κατά τη γνώμη σου ποια είναι η κορυφαία εκδήλωση φέτος στα Χριστοπούλια?
14: Αχ, τώρα είναι σαν να ρωτάς μία μαμά ποιο παιδί αγαπάει περισσότερο. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί όλα είναι με μεράκι, όλα είναι με αγάπη φτιαγμένα, οπότε όλα. Καλούμε λοιπόν όλους να έρθουν σε όλα, γιατί πραγματικά θα χάσουν αν δεν έρθουν.
11: Ξεκινούν τα Χριστοπούλια αύριο, μέχρι 1 Ιουλίου μένετε συντονισμένοι. Καλοκαίρι 2026. Άννα, σε ευχαριστούμε
14: υπάρχει
11: πάρα πολύ.
14: Υπάρχει το πρόγραμμα αναρτημένο στο διαδίκτυο και στη σελίδα του συλλόγου μας.
11: Παντού.
14: Οπότε, ναι,
11: είναι πολύ εύκολο να το βρει κάποιος.
14: Ναι,
11: ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα.
14: Να είστε καλά, σας περιμένουμε.
11: Καλημέρα.
14: Να τονίσουμε ότι όλες οι δράσεις των Χριστοπουλίων είναι με είσοδο δωρεάν. Έτσι, αυτό
11: σωστά,
14: είναι πολύ σημαντικό.
11: Σωστά.
14: Ναι, ναι.
11: Χωρίς κανένα εισιτήριο, όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν στο Χριστόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
11: Και καλό καλοκαίρι, Άννα. Να είστε καλά.
13: Καλή ευκαιρία να πούμε λίγο το πρόγραμμα για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
11: Πες το.
13: Σήμερα, λοιπόν, ξεκινάμε τη σημερινή μέρα. Έχουμε καταρχάς το 12ο τουρνουά παλεμάχων, για το οποίο μιλήσαμε και χθες με τον κύριο Μανουηλίδη. Έχουμε τη θεατρική παράσταση των φοιτητών μας, τη θεατρική ομάδα των φοιτητών μας. Η Ετοιμιγορία ονομάζεται φέτος η παράσταση και είναι σε 9.30 στο Ολύμπιον. Φυσικά έχουμε Beer Festival στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, όπως επίσης και Μπάχα Γκρίς σήμερα στο Άργος, η επίσημη έναρξη. Έχουμε τη μαθητική συναυλία πιάνου στο Μπαϊρακτάριο Οδείο στις 8 και φυσικά έχουμε εκδηλώσεις κολοκυνθούς με Σπύρο Παπά και Βαλάντι Βρακά στο Κλαρίνο και εκδηλώσεις Νταϊλάκι με χάλκινα ηχοχρώματα. Αυτά για τη σημερινή μέρα, να δω τι θα διαλέξετε, όλα ωραία είναι. Αύριο Σάββατο έχουμε ξανά την παράσταση, επαναλαμβάνονται τα περισσότερα, η Ετοιμιγορία στις 9.30 στο Ολύμπιον, η θεατρική παράσταση των φοιτητών μας. Beer Festival συνεχίζεται. Στην Κολοκυνθού έχουμε αύριο τα Ειδόνια και το χορευτικό του Τυχιού. Να τα λέμε και αυτά για το Τυχιό. Έχουμε Μπάχα Γκρίς. Ακόμα τα ηχητικά ψάχνεις, Φάδερ? Φάδερ, έλα. Είσαι στην εκπομπή μας?
11: Όχι, είμαι, παρακολουθώ κάτι άλλο.
13: Ναι. Καλό θα ήταν να είσαι στην εκπομπή μας. Αν θέλεις. Μπάχα Γκρίς έχουμε και αύριο. Στον Νταϊλάκι έχουμε χάλκινες μελωδίες. Σήμερα χάλκινα ηχοχρώματα στον Νταϊλάκι, έτσι. Αύριο επίσης ξεκινά, όπως τα είπε και η Άννα, ξεκινά η έκθεση «Η γη στα χέρια μας» στο Αρχοντικό Μπασάρα από τα Χριστοπούλια. Έχουμε Βιολέτα Ίκαρη και Μανώλη Ανδρουλιδάκη, τα λέμε όλη την εβδομάδα στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα σε 9.30 αύριο. Και αύριο επίσης στο Άργος, οι ΦΕΜΕΣ, η φεμινιστική ομάδα ΦΕΜΕΣ, στις 18.30 θα δημιουργήσουν μια τοιχογραφία «Τόπου μνήμης και ορατότητας των πολλαπλών θηλυκοτήτων της πόλης του Άργους», στην οδό Παπαθανασίου και Αγίου και Αγίας Παρασκευής, δίπλα στην πλατεία. Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να πάτε να παρακολουθήσετε και αυτό. Κυριακή τώρα, στις 7.30 στο Ολύμπιον, η Ετοιμιγορία, η παράσταση της θεατρικής ομάδας. Στην Κολοκυνθού έχουμε Βασίλη Καλκάνη και Κώστα Καλόγερο στο Κλαρίνο και θα είναι το χορευτικό του Όρμου εκεί. Συνεχίζεται και το Μπάχα Γκρίς. Οι κορδέλες που ενώνουν είναι η μουσικοθεατρική παράσταση για την οποία μας μίλησε και η Άννα προηγουμένως, εμπνευσμένη όπως είπε από το γαϊτανάκι της Ζορ Σαρή στο Αρχοντικό Μπασάρα στις 7. Και ξεκινάει και το Φεστιβάλ Γράμμου την Κυριακή με πεζοπορία στην Κοτήλη. Αφιένας, πάρκο και πλατεία Κοτήλης, η τελευταία στάση μας. Αυτά για το Σαββατοκύριακο. Παρασκευή Σαββατοκύριακο.
12: Πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να τρολάρει τον εαυτό του. Αυτός είναι ο εξωτερικός σου συνεργάτης και φίλος σου, ο κύριος Στασέτας.
11: James Bond! James Bond, θα γίνω!
13: Κάποιος το ζήτησε αυτό, ε!
11: Έτσι, μπράβο!
13: Κάτσε να βρω!
15: Ελληνικό είναι!
13: Ναι, ρε!
11: James Bond! James Bond.
13: Παναγιώτης από Active το ζήτησε για να το χαρίσει στον Κούλη.
11: Έτσι.
15: Όλα για σένα αγάπη μου, εγώ θα τα γκρεμίσω.
11: Θα γίνω James Bond.

0: Πόσο άσχετος είσαι μουσικά. Δεν ξέρεις τον Κωνσταντή. Είπες ότι έχεις και καταγωγή από την Ήπειρο. Σου αφαιρείται η ηπειρώτικη καταγωγή. Εδώ μου λέω. Ναι, παιδιά, δεν το είχα.
1: Τους Villagers of Ioannina City τους ξέρεις?
0: Τους Villagers of Ioannina τους ξέρω.
1: Εκεί είναι ο άνθρωπος.
0: Αυτός είναι τραγουδιστής εκεί των Villagers. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, συγγνώμη, παιδιά.
1: Πάντως εδώ το ζούσες τόσο το τραγούδι που πιστέψαμε με τον Τασέτα κάποια στιγμή ότι όντως θα γίνει James Bond.
0: Θα γίνω James Bond.
2: James
0: Bond. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Πάμε.
1: Πάμε και House of Beauty, παιδιά μου. Πάμε. Γιατί πείτε μου λίγο κι εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Και το ακόμα πιο καλύτερο, σας έχω προσφορά για λίγες μέρες ακόμα. Και αυτή τη φορά αφορά μαθήτριες. Πόδια μπικίνι μασχάλες λοιπόν με 120 ευρώ, μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Αλλά δεν σταματάμε εδώ, πάμε και στο πρόσωπό μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείας ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου. Κορίτσια μου, εσείς που έχετε ημερομηνίες ήδη στα χέρια σας, κλείστε τα ραντεβού σας εγκαίρως. Και βεβαίως έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Στο House of Beauty. V-Power και EMS. Λέγεται το μηχάνημα και είναι για σώμα, γιατί το ζητούσατε. Κάνει σύσφιξη, ανάπλαση, σμήλευση, μυϊκή τόνωση και τι δεν κάνει. Είναι και για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γόνατα, για οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε και σας απασχολεί αυτό το διάστημα. Αλλά είναι και για πρόσωπο. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου και τι δεν κάνει. Και φυσικά έχουμε προσφορά γνωριμίας. Οι 5 συνεδρίες 150 ευρώ, οι 10 συνεδρίες 270 ευρώ. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467-042-368.
0: Λοιπόν, Γιώργος Αριλάκης, το σκυλί μου επιβλέπει είναι το τραγούδι που διάλεξε ο Στέριος, Το σκυλί μου επιβλέπει. Για να δούμε πώς επιβλέπει το σκυλί.
1: Σου παρλούμε γι' αυτό.
0: Για να δούμε.

0: Πολύ πονηρό σκυλί, πολύ δυνατό σκυλί που επιβλέπει πού θα πάει το κορίτσι, πού θα μπει και πού θα βγει.
1: Καλά κάνει.
0: Ε, αυτός είναι σκύλας, σκύλαρος, σκύλαρος παιδιά. Λοιπόν,
1: φύλακας.
0: Φύλακας άγγελος. Πάμε τώρα.
1: Λοιπόν, θα πάμε μέση Marvels. Και συγκεκριμένα λέω να πάω στο αδερφάκι του Messi Marvels, να σας πάω λίγο φουρφούρι στο κέντρο λογοθεραπείας, γιατί είδα κάτι που νομίζω ότι αφορά πάρα πολλούς γονείς. Ξεκινούν από 15 Ιουνίου, δηλαδή σε 10 μέρες, οι καλοκαιρινές ομάδες σχολικής ετοιμότητας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά που θα φοιτήσουν στην πρώτη δημοτικού το Σεπτέμβριο. Οι ομάδες είναι μικρές, 3 με 4 παιδιά, ώστε να υπάρχει εξατομικευμένη υποστήριξη. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 8 εβδομάδες, κάθε συνάντηση διαρκεί 90 λεπτά και πραγματοποιείται 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Οι δραστηριότητες γίνονται μέσα από παιχνίδι και βιωματικές δράσεις. Στόχος δεν είναι να μάθουν τα παιδιά να διαβάζουν ή να γράφουν, αλλά να ενισχυθούν βασικές δεξιότητες για την ομαλή μετάβαση στην πρώτη δημοτική. Να μην τους φανεί απότομο δηλαδή. Δουλεύονται δεξιότητες όπως συγκέντρωση και προσοχή, παραμονή στη θέση και αναμονή σειράς, φωνολογική ενημερότητα, μνήμη και κατανόηση οδηγιών, προμαθηματικές δεξιότητες, οπτική διάκριση και οπτικοκινητικός συντονισμός. Πριν την έναρξη θα πραγματοποιείται και ένα σύντομο screening, μια σύντομη συνάντηση γνωριμίας, ώστε να γνωρίσουμε το παιδί, να δούμε σε ποιο επίπεδο βρίσκεται και να διαμορφωθούν όσο το δυνατόν πιο κατάλληλες και ομοιογενείς ομάδες. Υπεύθυνη του προγράμματος φυσικά, Στέλλα Ζαντίδου, τηλέφωνο επικοινωνίας 24670-29584. Να καλέσετε σύντομα γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες.
0: Ήρθε η ώρα, Έλενα, να ακούσεις και το τραγούδι που διάλεξες.
1: Εγώ.
0: Ο τουρισμός και η Μυτιλίνη.
1: Α, επιτέλους, ναι. Τι στο καλό τραγούδι είναι αυτό.
0: Έχω κι εγώ απορία. Τι
1: ο τουρισμός και η Μυτιλίνη.
0: Ο τουρισμός και η Μυτιλίνη.
1: Του ΕΟΤ είναι.
0: Καμιά... Ο τουρισμός και η Μυτιλίνη. Μυτιλίνη ή Λέσβος.
1: Μυτιλίνη.
2: Να ρωτήσουμε τον κύριο Τσίπρα.
0: 15%.

0: Να, ένα τέτοιο τραγούδι δεν θα μπορούσε να γραφτεί για την Καστοριά, ρε παιδιά, που θέλει να αναπτυχθεί και τουριστικά. Βλέπεις
1: να το αλλάξουμε.
2: Να πούμε το AI να γράψει.
0: Πώς αναπτύχθηκε η Μυτιλίνη. Κατάλαβες. Εδώ. Και στην χωριάτικη διάλεκτο πολύ μ' άρεσε και μπράβο στην επιλογή.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Ήταν πολύ ωραίο τελικά.
1: Γουστόζικο.
0: Γουστόζικο τραγούδι. Ωραία, μαζί μας πάντα, Έλενα.
1: Μαζί μας πάντα είναι και το Γουστόζικο επίσης, Αγκίστρι, το αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών τέτοια ώρα κιόλας, μας τρελαίνει.
0: Ξέρεις ότι με την νηστεία τώρα Πέτρο και Παύλου τρώμε μόνο ψάρι. Μόνο ψάρι.
2: Ψάρι, ωραία.
1: Οπότε πάμε, Αγκίστρι, να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας τα πιάτα, όπως καρπάτσιο γαραρίδας και χταποδιού, ή σεβίτσε, που είναι ο μόλα βράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούς σας περιδοειδών, αλλά και τα κλασικά μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι πέντε ανώστιμες, που είναι φρεσκότατες, τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού. Όπως και μπαπτόνου, η σνίτζελ ξυφία, τα ζυμαρικά μας, τα καινούργια ζυμαρικά πάκερι με σολομό και κρέμα γάλακτος. Να τα δοκιμάσουμε όλα, να απολαύσουμε την αυλή μας με αυτόν τον υπέροχο καιρό που έχει έξω, να απολαύσουμε την υπέροχη εξυπηρέτηση των παιδιών στο Αγκίστρι, στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 101 στη Νότια Παραλία, αλλά και delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747. 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Επειδή βλέπω ότι πάμε για διάλειμμα, πού πάμε ακόμα, δεν προλαβαίνουμε άλλο τραγούδι, Ελενάκη.
1: Ναι, όχι, δεν προλαβαίνουμε. Πάμε να πάμε και στην Energon.
0: Energon, μελέτες, κατασκευές και σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Ό,τι χρειαστείτε. Γυαλεύετε συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, σε αντλίες θερμότητες, σε ενδοδαπέδια θέρμανση, λεύτες πέλετ, λεύτες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες, καινοτόμες επιλογές για απόλυτη οικονομία με Φιλιώτο Δονίδου και Μιχάλη Κοζιόπουλο στο 44104 και στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς.
1: Να πάω και κουφώματα σμάλες εγώ.
0: Και δεν πας.
1: Θα πάω φυσικά για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώση στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και πιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, ρολάκι κουνουπιέρες, και μπορείτε να επωφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία σμάλις. Σας περιμένουμε λοιπόν στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλυθέα δείχνει 25,8 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.

0: Μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
1: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467 770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
4: Antennas FM 93,6.
5: Ωραία. Μπαίνουμε λοιπόν και στα τελευταία 20 λεπτά της σημερινής μας εκπομπής.
6: Πολύ ωραία.
5: Ωραία. Για να πούμε, Έλενα. Α, μου στέλνει ο Νίκος εδώ πέρα. Μου λέει. Δεν είναι τραγουδιστής στον Village of Ioannina.
6: Ναι.
5: Σιτή ο Κωνσταντής, είναι μουσικός. Παίζει τα πάντα, όλα τα πνευστά, όλα όμως. Είναι φοβερό το κομμάτι.
6: Είναι όμως τους Villagers of Ioannina.
5: Ήταν στον πρώτο δίσκο των Villagers of Ioannina, τον Ρίζα. Που είχαν διασκευάσει πολλά δημοτικά τραγούδια και μου στέλνει και ένα εδώ ωραίο ένα από το YouTube για να το να ακούσω. Ωραία, ωραία.
6: Πολύ ωραία.
5: Συνεχίστε, κυρία Έλενα.
6: Κάτι μάθαμε και σήμερα, είδες. Πάμε και αβοκάντο. Θα πάμε στο αγαπημένο μας όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο για να απολαύσουμε έτσι τα ωραία φρούτα μας και τα λαχανικά μας, ειδικά τα καλοκαιρινά. Τα φρούτα είναι όλα υπέροχα. Τους φυσικούς μας χυμούς. Τέλει και για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις σε αυτό το διάστημα. Μην ξεχνάτε να παίρνουν τις βιταμίνες τους. Οι φρουτοσαλάτες μας επίσης, γεμάτες χρώματα και βιταμίνες. Τα σνακ μας και καινούριο σνακ, Chia Pudding, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά που μέσα του κρύβει όλη τη δύναμη που χρειάζεται. χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας, αλλά και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του Αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε Αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
5: Διευκρίνηση. Είναι και στους Villagers, αλλά είναι και σε όλο. Κατάλαβα.
6: Α, ναι, ναι, εντάξει, αυτό το ξέρω, ωραία, το κατάλαβα.
5: Τώρα θέλω να διαλέξετε, παιδιά μου.
6: Ναι.
5: Μισό λεπτάκι. Έχω τρία τραγούδια τα οποία, κύριε Τασέντα, πρέπει να διαλέξεις.
7: Ναι.
5: Θες τον Γεροκόκορα, γιατί κατά εκεί πας εσύ. Δεν τα καίω τα λεφτά μου. Έχει βγει το τραγούδι. Θα τα κάψω τα ρημάδια τα λεφτά μου. Θυμάστε, έτσι. Και ο Γιάννης ο Σαφαρίκας λέει.
6: Ξεσηκώθηκε.
5: Ξεσηκώθηκε και αναστατώθηκε. Και λέει, αυτό είναι τρελός.
6: Θα
5: βγάλω ένα τραγούδι. Δεν τα καίω τα λεφτά.
6: Δεν τα καίω τα ρημάδια.
5: Αυτό είναι επίσης ένα τραγούδι που πρέπει να διαλέξετε. Και ένα ακόμη έχω. Η γυναίκα είναι λαχείο.
6: Κόκορας, λαχείο ή λεφτά.
5: Κόκορας, λαχείο, η γυναίκα ή τα λεφτά που δεν τα καίει. Τι να βάλω.
7: Εγώ θα ήθελα αυτό τον Κόκορα.
5: Τον Κόκορα.
6: Και εγώ το προς τον Κόκορα πήγα.
5: Καλά σου είπα εγώ. Κατά κύπας. Κατά κύπας. Τον γερο Κόκορα θέλει ο γερο Τασέτας. Για να δούμε τι λέει ο γερο Κόκορας με τον Πέτρο Γιανακό.

0: Μάλιστα, ωραίος ο γεροκόκορας. Εκεί που έλεγε για το λυρί, άρχισε να αναστατώνει.
1: Όχι, Παναγία.
2: Αργούμε ακόμα, κύριε Χρυσό. Αργούμε.
0: Ωραία.
3: Λοιπόν, πάμε φροντίζω. Και σιγά σιγά να πάμε και στη Βιολέντα Ίκαρη.
0: Βεβαίως, θα πάμε.
3: Μετά.
0: Φροντίζουν τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα που σας αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωπους με δύσκολα προβλήματα. Κατακλείσει Elkin Νεφρομαθείς Στομίες για όλους, είμαστε παντού. 365 μέρες τον χρόνο παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Γι' αυτό δύο τηλέφωνα πάντα στο Φροντίζω, το 2467 5061 91 και 6959 22 41 11.
3: Σ' αφήνω να βρεις εσύ τη Βιολέτα και εγώ να σας πάω μια βόλτα και από έπιπλο κύρου, διότι όπως σας είπα και προηγουμένως τα κάνατε όλα sold out και μπράβο σας και συγχαρητήρια, διότι φερθήκατε έξυπνα και επωφεληθήκατε από αυτές τις πολύ μεγάλες προσφορές και τα παιδιά για να μας έτσι ανταμείψουν συνεχίζουν λίγο τις εκπτώσεις και τι έχουμε τώρα. Sleep Perfect Combo. Τι σημαίνει αυτό? Έως μείον 35% σε στρώμα και κάλυμα. Είναι συνδυαστική η προσφορά, είναι συνδυαστική η αγορά σας, αγορά στρώματος λοιπόν, είτε από τη σειρά Optimum, είτε από τη σειρά Prime, είτε από τη σειρά Advance της Mediastrom, με οποιοδήποτε κάλυμα φυσικά στις διαστάσεις του στρώματός σας. Εκτός από αυτό όμως έχουμε και μείον 20% στην αγορά 2 μαξιλαριών και μείον 40% στην αγορά 4 μαξιλαριών. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο νομίζω να σας πω. Τέταρτο χιλιόμετρο, Καστοριάς Βιτσίου, έπιπλο κύρου.
0: Και τώρα, όπως σας έχουμε πει, ποιον έχουμε, ποια έχουμε στη γραμμή μας.
3: Βιολέτα Ίκαρη, για να μας πάει βόλτα.
0: Καλημέρα, Βιολέτα.
4: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσείς?
4: Καλά, καλά και εμείς. Πολύ, πολύ χαρούμενοι που έρχομαι στην Καστοριά.
0: Για μια πολύ ωραία εκδήλωση, ένα φανταστικό επίσης σημείο. Θα το δεις και από κοντά και θα το καταλάβεις.
4: Ναι, και θα δω για πρώτη φορά την Καστοριά που τη βλέπω μόνο σε καρποστάλ και μέσα από το ίντερνετ και λέω τι μαγεία είναι αυτή.
3: Είναι και όντως το σημείο που θα εμφανιστείτε αύριο μαζί με τον Μανώλη Ανδρουλιδάκη είναι ένα καταπληκτικό σημείο και χαιρόμαστε πολύ γιατί νομίζω ότι φέτος είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι σε αυτό το μέρος και ανυπομονούμε έτσι να ξεκινήσουμε μόνο... μια ωραία καλοκαιρινή περίοδο.
0: Και μόνο που θα πατήσει αυτό το μέρος θα γυρίσει κανένα δυο αιώνες πίσω. Κατευθείαν όμως.
4: Αχ, τι ωραία, ναι. τι ωραία. Ναι. Στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, έτσι.
0: Στην αυλή του μουσείου.
4: Στην αυλή του μουσείου. Ναι. Πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που ερχόμαστε παρέα με τον Μανώλη, τον Ανδρουλιδάκη.
0: Ναι, αλλά λες στο κλιπάκι που έχουμε και στα social ότι δεν το φωνεύεις, είναι ξινός, είναι αυτό και τα λοιπά.
4: Εντάξει, κάνουμε και αστεία συνέχεια με τον Μανώλη.
0: Τον αγαπάς κατά βάθος.
4: Πάρα πολύ τον αγαπάω και πάρα πολύ τον εκτιμώ. Ναι. Πρώτα ξεκίνησε έτσι, να τον θαυμάζω μέσα από τη δουλειά του και μετά γίναμε φίλοι, παρέα. Τον γνώρισα δηλαδή και κατάλαβα και πόσο υπέροχος άνθρωπος είναι. Ο Μανώλης τώρα είναι ένας κιθαρίστας, για μένα ο καλύτερος, εκτός αν, για να μην παρεξηγηθεί και κόσμος, αν μου ξεφεύγει κανένας, δύο, είναι μέσα στους τρεις σίγουρα, καλύτερους κιθαρίστες της Ελλάδος, της χώρας μας. Ένας άνθρωπος που έχει, που διευθύνει συχνά τεράστιες ορχήστρες, σε μεγάλα αφιερώματα, σε μεγάλους κλασικούς, δηλαδή στο Θοδωράκι, έχουμε κάνει καμπανέλ, έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα παρέα και τον έχω δει σε συναυλίες να διευθύνει κανονικά, όρθιος στην ορχήστρα, με πλάτη στον κόσμο, με τα χέρια του και τα... Δηλαδή θέλω να πω, έχει κάνει σπουδαία πράγματα και παρόλα αυτά έχει και την απλότητα να πει πάμε με κιθάρα φωνή μια βόλτα και να κάνουμε ένα πρόγραμμα πολύ κοντά στον άνθρωπο που σπάει τις διαχωριστικές γραμμές. Δηλαδή θα περάσουμε φυσικά και από τους μεγάλους κλασικούς, θα παίξουμε και Θοδωράκι, θα παίξουμε και Τσιτσάνι, θα παίξουμε όμως και πράγματα σύγχρονα, δηλαδή και Μάλαμα και Θανάση Παπακοσταντίνου και θα περάσουμε και από την παράδοση. Θα πούμε, γιατί έτσι είμαι και εγώ από την Ικαρία, είναι και ο Μανώλης από την Κρήτη.
0: Το ότι είσαι από την Ικαρία συνδυάζεται και με το επίθετο καθόλου ή όχι?
4: Εντελώς
0: όμως.
4: Δεν είμαι η Ικαρία, σας έχω πει ψέματα. Ναι. ναι, είμαι Βέρα Ικαριώτισσα, οπότε νομίζω είναι και πολύ πιο εύηχο από το πραγματικό μου επίθετο.
0: Ναι, μάλιστα.
4: Οπότε, ναι. Κάνουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα πολύ εξωστρεφές που κατευθείαν μας βάζει και να γεννούμε μια παρέα. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια συνθήκη να γίνουμε μια παρέα. Αυτό θέλαμε να κάνουμε και μας έχει πετύχει στο 100% και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ξανασυναντιόμαστε και μάλιστα στην όμορφη Καστοριά.
0: Και θα είναι μια σειρά φαντάζομαι εμφανίσεων σου Βιολέτα ανά την Ελλάδα και φέτος το καλοκαίρι.
4: Γίνεται ένας χαμός. Ευτυχώς.
0: Είναι ωραίο ευτυχώς. Το καλοκαίρι όπως και να το κάνουμε.
4: Ναι. Έχουμε πολλά πράγματα.
0: Και όταν γίνονται μιστά. Ωραία πράγματα και ακούμε ωραία πράγματα, γίνεται ακόμα μορφότερο.
4: Έτσι, ναι. Εντάξει, το ενδιαφέρον μας είναι στα τραγούδια. Όταν, δηλαδή, είτε είμαστε παρέα με τον Μανώλη, είτε συμμετέχω σε αφιερώματα, είτε το άλλο που κάνω με τον... γιατί έχω μπλέξει με τους κριτικούς φέτος,
0: ναι.
4: με τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη. Ό,τι κάνω είναι πράγματα που με ευχαριστούν. Δηλαδή παίρνουμε πρώτα ευχαρίστηση εμείς για να μπορέσει και ο κόσμος να το ευχαριστηθεί έτσι. Γιατί αν πανεύεις πάνω στη σκηνή και προσποιηθείς ότι κάτι ας πούμε το στηρίζεις με την ψυχή σου και δεν είναι προσποιητό. Ο κόσμος καταλαβαίνει, δεν είναι χαζός. Οπότε εμείς θέλουμε να είμαστε ο εαυτός μας. Αυτά τα λαϊκά παιδιά που είμαστε, η ψυχή μας δηλαδή είναι έτσι, και να γίνουμε μια παρέα και να συναντιόμαστε σαν ρεφρέν και να θυμόμαστε μέσα από τα ρεφρέν που τραγουδάμε μαζί την αδελφότητά μας, από όπου και αν προερχόμαστε.
0: Για τον ωραίο μας επίλογο, έχω τώρα μπροστά στον πίνακά μου εδώ, αλλά δεν ξέρω τι να πρωτοβάλω. Έχω το έλα τώρα στον ιερό μου, έχω τις πεταλούδες, έχω το φλιτζάνι που μου αρέσει πολύ και τη στροφή. Τι να βάλω,
4: να σας πω κάτι. Επειδή η στροφή είναι το καινούριο που λέει καινούριο κοσκινάκι μου και που είναι και χωρές μου. Λοιπόν, θα έλεγα να βάλετε τη στροφή έτσι, γιατί είναι από τη καινούργια μου δουλειά, από το νέο EP, είναι Φαμπαλόνια που μόλις κυκλοφόρησε και σε μορφή βινιλίου από το 8ο. Σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου και μελωδίες του Σταύρου Σιόλα.
0: Το έβαλε ήδη ο σκηνοθέτης μας. Είμαστε ok.
4: Το ακούω. Έγινε.
3: Σας περιμένουμε
0: και από κοντά.
4: Τα λέμε αύριο στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα.
0: Για μια υπέροχη πραγματικά βραδιά.
3: Και εμείς να υπενθυμίσουμε ότι η προπόληση συνεχίζεται. Μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια και από το Εγκαιρό και από το βιβλιοπωλείο Πάπυρος, αλλά βεβαίως και τηλεφωνικά. Στο φίλο μας το Ζήση τον Πίτα που κρύβεται πίσω από όλα αυτά τα ωραία πάντοτε. Ένα λεπτό να σας δώσω και το τηλέφωνο του Ζήση.
0: Να πάτε και στο Εγκαιρό.
3: Στο 6970. Να πας να φας Βιολέτα, όπως είπατε.
4: Εντάξει.
3: Στο 6974-09-89-51 και τηλεφωνικά μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας για αύριο.
0: Βιολέτα, χίλια ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
4: Γεια σας.

0: Εξαιρετική μας ακούστηκε, εξαιρετική και η φωνή της, αλλά και τα τραγούδια της, παιδιά. Προχωράμε, γιατί έχουμε μόλις 10 λεπτάκια, παιδες.
1: Έχουμε 10 λεπτάκια μπροστά μας και να πάμε και λίγο στήριξη μας τώρα, παίξ τα χεριά.
0: Κοίταξε, θα πάμε στήριξη, διότι γίνεται...
1: Σου έχουν φέρει εδώ τα παιδιά τα υλικά, να δω τώρα τι θα κάνεις.
0: Κοίταξε να δεις, η στήριξη μου στη λέω, όλα εδώ βλέπεις τώρα τα
2: σχέδια. Τα είδα, κύριε.
0: Οργασμός δουλειάς.
2: Οξυγόνο πιάνεις.
0: Θα αμορφύνει τώρα αυτό το
1: πράγμα.
0: Πού να
1: πιάσεις οξυγόνο.
2: Πιάνεις οξυγόνο, κόλλησε.
1: Έχει
0: αυτό
1: το
0: δεν είναι
1: για
0: οξυγονοκόλληση. Αυτό είναι τα συστήματα καινούργια.
2: Α, με βίδα.
0: Δεν χρειάζονται οξυγονοκόλληση. Βέβαια, αν θες οξυγονοκόλληση, αν θες είδηση κόλληση σε μεγάλη ποικιλία και ηλεκτροκόλληση, έχει και αυτό.
1: Έχει, μπράβο, αλλά σου λέει, ξέρεις να τα κάνεις.
0: Αυτό θα φωνάξω το Μάστορα.
2: Ναι, εκεί είναι δύσκολο. Εντάξει,
0: ξέρει, κάθε Μάστορας είναι στο...
1: Ξέρει ο Δαβίδ ευτυχώς θα τα κάνει αυτός.
0: Ξέρει.
2: Αμά.
0: Αλήθεια λες.
2: Τι γαμπροπίε.
0: Αυτό είναι, να πιάνουν τα χέρια.
2: Έτσι.
0: Να πιάνουν τα χέρια. Λοιπόν, τεχνικό πολυκατάστημα, χιλιάδες προϊόντα, στήριξη και σήμερα, παιδιά, πού βρισκόμαστε, Ελενάκη?
1: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε, τηλέφωνο 85 758. Γεια στα παιδιά εκεί. Λοιπόν, θα μπουν και τα ντεκ τώρα πάνω. Θα μπουν και οι πόρτες, φίλε. Και θα νομίζεις ότι πλέον πού θα μπω τώρα, ρε φίλε.
2: Να ρωτήσω και κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Πινακίδα καινούρια θα μπει.
0: Πινακίδα θα μπει από την GMT Inox.
2: Ωραίος.
0: Θα μπει καινούρια, εντυπωσιακή πινακίδα και μια και το λέω τα σέτ, κυρία Έλενα.
1: Ναι.
0: Κανόνες σε μια μέρα πάμε στα παιδιά να δούμε εκεί τις λεπτομέρειες της πινακίδος. Γιατί τα παιδιά φτιάχνουν και πάρα πολύ ωραίες πινακίδες.
1: Ναι, ναι, ναι, μεταξύ όλων των άλλων που κάνουν.
0: Μεταξύ όλων των άλλων είναι. Μια εξαιρετική, ένα εξαιρετικό εργοστάσιο εδώ στη Καστοριά, που δεν μπορείς να φανταστείς ότι αυτό το εργοστάσιο υπάρχει στη Καστοριά, φίλε.
2: Μπράβο.
1: Φοβερή δουλειά.
0: Πολύ δυνατή.
1: Και συνεργάζονται πάρα πολύ με όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, και έχουν κυρίως το εξωτερικό, θα έλεγα, και εμείς το έχουμε εδώ στην Καστοριά, έτσι.
0: Απλά έλεγα πρώτα να βάλω την πόρτα, αλλά νομίζω ότι δεν θα περιμένω να βάλω την πόρτα. Μπορώ να το βάλω και αυτό εκεί που θα πει, δεν θα επηρεάσει. Οπότε από εβδομάδα κοιτάω και αυτό. Λοιπόν, κυρία Έλενα.
1: Father.
0: Πού πάμε, πώς
1: είσαι? Α, θέλεις να πάμε λίγο your look.
0: Πάμε.
1: Γιατί όπως σας είπα σήμερα, το ξαναλέω, η αγορά είναι ανοιχτή μέχρι τις 11 και το your look θα είναι ανοιχτό μέχρι τις 11.
0: Α,
1: με πολλές εκπλήξεις που σας περιμένουν και φυσικά με τις αγορές σας μπαίνετε και στην κλήρωση για πτήση με το αερόστατο. Αερόστατο, καλά το λέω, ε?
2: Ναι.
1: Με το αερόστατο.
0: Με το Zeppelin.
1: Με το Zeppelin στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, στο Beer Festival. Έχουμε όμως και πολύ ωραία πράγματα ακόμα, εκτός από τις εκπλήξεις που μας περιμένουν σήμερα. Έχουμε 2-1 στα μαγιό, κουκλάρες μου. Να πάρετε μαγιό για όλο το καλοκαίρι. Στην προσφορά είναι μέσα και τα μπικίνι και τα ολόσωμα και αυτά που, έχουν που είναι τρία τεμάχια, που έχουν και παρεό δηλαδή, και καφτάνια και τα πάντα. Όλα είναι μέσα στην προσφορά. 2-1 δώρο, επαναλαμβάνω, στα μαγιό μας για να καλωσορίσουμε το καλοκαιράκι. Εννοείται τα καλοκαιρινά μας τα ρούχα τα ωραία, τα φορεματάκια μας, τα σορτσάκια μας, οι μπερμούδες μας, όλα αυτά που μας αρέσουν πάρα πολύ το καλοκαίρι. Και εννοείται η σειρά γάμος βάφτιση. Όλη η κολεξιόν εδώ, γιατί λίγο πολύ όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε νονές. Συμπεθέρες μου, 2-2 παρεούλες σας θέλω στο Your Look να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση, γιατί θα βρείτε στο Your Look φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα μεγέθη, για όλα τα γούστα, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είστε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο, καλοκαιρινό, δροσερό και ανοιχτό μέχρι τις 11 Your Look. Και yourlook.gr.
0: Λοιπόν, αποφασίσατε, η γυναίκα είναι λαχείο ή δεν τα καίω τα λεφτά μου?
1: Εσύ τα σέτα, πάρε το πάνω σου.
2: Ποιο, δεν τα καίω τα λεφτά μου?
0: Δεν τα, έχω και την Ερμιόνη άμα θέλεις.
1: Ερμιόνη ο τίτλος?
0: Ναι, Ερμιόνη.
1: Όχι τώρα, δεν μας λέει τίποτα. Δεν τα καίω τα λεφτά μου, θα πω κι εγώ.
0: Ρομαντικά όταν με φιλάς. Ρομαντικά όταν με φιλάς.
2: Αυτό πρέπει να κάνουμε και αφιέρωση μαζί.
1: Ναι, μήπως να διαλέξουμε αυτό να αφιερώσουμε και δύο.
2: Αφιερώνουμε, ναι.
0: Τι, ρομαντικά όταν με φιλάς?
2: Ρομαντικά όταν με φιλάς, ναι.
0: Αφιερωμένος τι λέτε, ρε παιδιά?
1: Σε Ρουλίτα και Δαβίδ.
2: Ναι.
0: Κάτσε, αυτό το τραγούδι δηλαδή το αφιερώνει η Έλληνα στο Δαβίδ και ο Τασέτα στη Ρουλιτά.
1: Αφιέρωσε το και εσύ, ρε άνθρωπε, τζάμπα είναι.
2: Ναι.
0: Θα μην λέει τίποτα μέσα και.
1: Αφιέρωσε το, πάρ' το πάνω.
2: Να λέει τίποτα και τα ακούσω μετά.
0: Δεν θα το ακούσω ρομαντικά όταν με φιλάς. Α, είναι ωραίο!
1: Ωραίο!
0: Let's dance, shake! All together now! Α, ωραίο!
1: Για να
0: δω,
1: με περίμενε!
0: Για να δω!
3: Ρομαντικά!
0: Όταν μου μιλάς! Ωραίο!

0: Τελεία και παύλα.
1: Και στην αγωνία έβαλες τελεία.
0: Μπράβο Ελενάκη. Πρέπει να πούμε ότι βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στο φινάλι της εκπομπής. Γι' αυτό πρέπει να τρέξουμε, κυρίες και κύριοι.
2: Εντάξει, μωρέ, μη με αγχώνεις. Θα πάμε φροντιστήριο ΕΧΜΗ. Και δεν θέλουν άγχος τα παιδιά αυτό το διάστημα που δίνουν εξετάσεις. Θέλουν χαλαρά πράγματα, παιδιά. Εξετάσεις είναι αυτές.
0: Ναι,
2: η επιτυχία απλώς θέλει σωστή προετοιμασία. Και έχουμε τα επαναληπτικά μας μαθήματα για όλες τις τάξεις και του γυμνασίου και του λυκείου αυτό το διάστημα, με έμπειρους καθηγητές, οργανωμένο πρόγραμμα και προσωπική καθοδήγηση για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Παράλληλα, τώρα έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα, που αρχίζουν σε 10 μερούλες από σήμερα, 15 Ιουνίου. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86110. Φροντιστήριο ΕΧΜΗ, γιατί η επιτυχία χτίζει. Από σήμερα.
0: Τελειώσαμε.
2: Τελειώνουμε σιγά σιγά.
0: Πού πρέπει να πάμε ακόμα?
2: Α, δεν έχουμε χρόνο για τραγούδι. Α, δεν έχουμε χρόνο για τραγούδι. Θα πάμε στη σύμπλευση τότε, ρε φάδερ. Θα πάμε στο πιο σύγχρονο κδίφ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555.
0: Τελειώσαμε.
2: Τελειώσαμε.
0: Έτσι λίγο προς το τέλος να ακούσουμε και λίγο Κωνσταντή.

0: και ο Κωνσταντής. Εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Κυλιθιά ικανοποιημένη.
1: Ικανοποιημένη κυλιθιά.
0: Ωραία. Πρώτα Θεός, παιδιά, να περάσετε ωραία Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, τόσα πράγματα ωραία έχει να κάνετε.
0: Πολύ ωραία πράγματα. Από εκεί και μετά θα έρθει και η Δευτέρα και λογικά αν είμαστε καλά θα είμαστε μαζί σας.
1: Γιατί
0: και πάλι.
1: Είμαστε.
0: Ποτέ δεν ξέρεις, παιδί μου. Ορίστε, με τηλεφώνησε ο καρδιολόγος σήμερα. Τι να κάνουμε.
1: Σου τηλεφώνησε.
2: Όλα καλά.
1: Το πρόβλημα είναι όταν του τηλεφωνείς εσύ. Όταν σου τηλεφωνεί αυτό, μια χαρά είναι τα πράγματα.
0: Τι έχουμε πάθει. Λοιπόν, από εκεί και μετά συνεχίζουμε και πάμε για επόμενη εβδομάδα.
1: Συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Αντένες έχουμε Κάλλη Ακύρου, Ξένια Γκάλη, Κοσμά Κατραμάδο, Κώστα Σιτόπουλο, Έλενα Γαβρεσέα. Ξέχασα κανέναν.
0: Όλοι είμαστε εδώ.
1: Όλοι είμαστε εδώ.
0: Οπότε. Πολλά πολλά, ξανά, ευχαριστώ, ναι. Πολλά πολλά ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον Τασέτα που ήταν και εδώ παρέα μας σήμερα.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Από μένα τον Τασέτα και την Έλενα.
1: Άντε, bye!
3: Ώρα Αντένες. 2.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
8: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
7: στιβαρές πόρτες,
8: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
7: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
8: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
7: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
8: Good Design by Nico.
7: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
8: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
9: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043-010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
10: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
2: what's up? This is Lady Gaga.
11: New music show with Yanni Buzica.
12: My name is Benson Boone.
13: Hey, this

0: σας είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Lola Young, Tokyo Hotel και την επιστροφή των Script. Επίσης θα πάμε 11 χρόνια πίσω στο 2015 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Γερμανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο Martin Garrix και Ed Sheeran στο Repeat It.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix. Hey, this is Ed Sheeran. Yeah. And you are listening to John on New Music Show.

σούπερ συνεργασία για τον Martin Garrix και τον Ed Sheeran ήταν το Repeated στο New Music Show και πάω τώρα στην Lola Young, η οποία είναι διάσημη για το γεγονός ότι δεν φιλτράρει ποτέ τους στίχους της. Έχει δηλώσει ότι γράφει τραγούδια σαν να μιλάει στον κολλητό της ή στον ψυχολόγο της, χρησιμοποιώντας καθημερινή σκληρή γλώσσα, κάτι που κάνει και στο νέο της τραγούδι From Down Here. Το συγκινητικό track σε συνεργασία με τον James Blake αναπολύει περασμένες εποχές. Σε πρόσφατο άρθρο της στο Rolling Stone μίλησε για την ανάρρωσή της μετά την κατάρρευση που είχε στο All Things Go πέρσι. Σημείωσε ότι έχει συνδυάσει την απεξάρτησή της με την θεραπεία, ενώ παράλληλα έχει να θεωρήσει τη σχέση της με τη δουλειά. Αυτή είναι η Lola Young, νέο single, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

Charlie Gear και η My Madonna, αυτό που εγώ εννοώ όμορφο τραγούδι και super καλοκαιρινό. Και πάω τώρα στον Adal, κατά κόσμον Αλεσάνδρο Αντία, το οποίο έχει καταφέρει να γίνει ένας από τους πιο σεβαστούς παραγωγούς στην Ευρώπη, έχοντας υπογράψει επίσημα remixes για ονόματα μεγαθύρια όπως η Ριάννα, ο Αβίτσι και η LP. Το I Need Nobody είναι ένα τραγούδι όσων επιλέγουν να νιώθουν καλά, να χορεύουν και να γιορτάζουν ακόμα και μόνοι. Ο Adal επίσης δίνει τεράστια βάση στην αισθητική των εξωφύλων και των βίντεών του. Για το νέο τραγούδι συνεργάστηκε με visual artists για να δημιουργήσει ένα artwork που συνδυάζει το minimal design με τη νυχτερινή club κουλτούρα της Ιταλίας. Ακόμη μια φορά, ο Ιταλός παραγωγός είναι στα καλύτερά του και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: Δύο.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
8: 3.16. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Antennas FM 93,6.
11: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
12: Hi all, this is Rosalia.
13: Hey guys, it's Camila Cabello.
14: Hi, this is Shakira.
15: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
16: Hi, this is Adele.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: Hey, it's Miley Cyrus.
19: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
11: Γιάννη Μπουτζίκας. New Music Show.
5: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

0: Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, όμορφη Παρασκευούλα, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Μαντόνα και Σαμπρίνα Κάρπεντερ, περιμένουμε με ανυπομονησία το Confessions 2 για να ακούσουμε σίγουρα κάτι καλύτερο από αυτό. Ήταν το Bring Your Love στο New Music Show και πάω τώρα στο Memory Lane, το οποίο είναι κάτι περισσότερο από μια απλή αναδρομή στο παρελθόν. Το τραγούδι καλύπτει τα χρόνια από την πρώιμη νεότητα των Tokyo Hotel μέχρι τις ζωές που ζουν σήμερα. Στιχουργικά, ο Bill Cowlitz θυμάται πράγματα της γενέτειράς του γύρω από την πόλη του, τις φιλίες και το πώς ξεκίνησε το συγκρότημα. Αν θέλετε πάντως να δείτε πώς ζουν τώρα οι Tokyo Hotel, πρέπει οπωσδήποτε να δείτε τη σειρά στο Netflix Cowlitz & Cowlitz. Αυτό είναι το νέο του single, έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey guys, what's up? It's Tokyo Hotel and you are listening to the New Music Show with John.

Break τώρα για να πάω πίσω στον χρόνο και συγκεκριμένα στο 2015, όταν το Ed Nobody του Felix Yen σε συνεργασία με την Jasmine Thompson ήταν το πρώτο του single. Ήταν βασισμένο στο solo track της Βρετανίδας τραγουδίστριας, η οποία είχε διασκευάσει το κλασικό hit της Chaka Khan από το 1983. Η εκτέλεση της είχε βγει το 2013 όταν ήταν μόλις 13 ετών και είχε φτάσει μέχρι το 32 στην πατρίδα της. Ωστόσο, το remix του Γερμανού παραγωγού σημείωσε πολύ μεγαλύτερη επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο 1 σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ολλανδία και Ρουμανία. Στην Ελλάδα ήταν το ένα το πιο επιτυχημένο τραγούδι στο ετήσιο ραδιοφωνικό chart το 2016. Το Ed Nobody λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο στη Γερμανία, όπου εκεί ήταν στο νούμερο 1 σαν σήμερα πριν από ακριβώς 11 χρόνια.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Θεωρείται ο στάρ ποιητής και θεατρικός συγγραφέας της Ισπανίας. Είναι ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1898 σαν σήμερα. Στάρ θεωρούνται και οι Oasis, που το 2006 σαν σήμερα έφτασαν στην κορυφή με το

0: δρόμος είναι ο Elvis Presley. Το 1956 σαν σήμερα εμφανίστηκε για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό και απέκτησε τους πρώτους του θαυμαστές. Θαυμαστές πρέπει να αποκτήσει και το περιβάλλον, ειδικά σήμερα που γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα του.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Η πιο δροσερή γιορτή του καλοκαιριού έρχεται στην Καστοριά. 4, 5 και 6 Ιουνίου το Beer Festival Καστοριά 2026 σας περιμένει στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Παγωμένες μπύρες, στατικές πτήσεις για όλο τον κόσμο με εντυπωσιακά αερόστατα που θα γεμίσουν χρώμα τον ουρανό της πόλης. Απίθανες γεύσεις, street food, live μουσική και απίστευτα DJ sets. Από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, μικροί και μεγάλοι ζουν μια μοναδική εμπειρία δίπλα στη λίμνη, με δράσεις, διασκέδαση και ατελείωτο καλοκαιρινό vibe. Beer Festival Καστοριά 2026, 4, 5 και 6 Ιουνίου στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον Εν Καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
4: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
8: Hi everyone, this is Rosé.
9: Hey, it's Bruno Mars.
10: Εδώ τα ακούς.

0: τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend, το πρώτο του Ιουνίου. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν ο Alex Warren με το Fever Dream. Και ακούγοντας το νέο single των Script, είμαι σίγουρος ότι θα πάτε πίσω στο χρόνο, τότε που το Hall of Fame ήταν στις κορυφές των charts. Το Man in the Arena θυμίζει εκείνη την εποχή που, σύμφωνα με τον frontman Daniel Donahue, είναι ένα τραγούδι που λέει την ιστορία ενός κοινού ανθρώπου και το αγώνα του. Η μπάντα παραμένει πολύ ενεργή και αναμένεται να περιοδεύσει στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι με πολλές μεγάλες συναυλίες σε φεστιβάλ αλλά και στάδια. Νέο single για το Script έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey, this is Danny from the Script. We have a brand new song.

ήταν η Ραλούκα με το Queen in Puerto Rico και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ελληνικές παραγωγές αυτήν την εβδομάδα και η επιτυχία του Mestral ήταν δεδομένη πριν καν κυκλοφορήσει επίσημα. Ο Pink Noise είχε ανεβάσει στο YouTube την instrumental έκδοση αρκετούς μήνες πριν και είχε συγκεντρώσει σχεδόν 20.000 προβολές χωρίς καμία προώθηση. Το 2012 συνεργάστηκε με τους Radio Killer από την Ρουμανία και έκανε διαθέσιμη την vocal version και το track απογειώθηκε αμέσως. Βρέθηκε στην κορυφή του iTunes και στις υψηλότερες θέσεις του Shazam και του Airplay Charts στη χώρα μας. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

Music Show. Όλες οι νέες κυκλοφορίες στην αγαπημένη σου συχνότητα. I heard you're leaving our...

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
3: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
2: Άιντε κοιμηθήκαμε!
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί στα Γκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί στα Γκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
5: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
6: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
9: Αντένες FM 93,6.
10: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
11: What's up, guys? I'm Alex. I'm Drew. We're the Chainsmokers.
12: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
13: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is John Boudzikas.
14: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
15: Let's get a party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή μου, ο Γιάννης Μπουτζίκας, και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι, όπως αυτή εδώ από τον Dave και την Thames. Ήταν το Rain Dance. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 5 Ιουνίου 2007 κυκλοφόρησε στην Αγγλία το Good Girl Gone Bad. Το τρίτο άλμπουμ της Rihanna χαρακτηρίστηκε ως σημείο καμπή στην καριέρα της. Έλαβε 7 υποψηφιότητες για Grammy, κερδίζοντας σε μία κατηγορία. Έκανε νέα είσοδο στο νούμερο 2 στο Billboard και έχει πουλήσει σχεδόν 10 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Εκτός από το mega hit Umbrella, στον δίσκο υπάρχει και το Don't Stop the Music που έχει σάμπλα από το Wanna Be Starting Something του Michael Jackson. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Super ατμοσφαιρικό, Σιζέλ και Unword στο New Music Show και μετά τους Energy DJs, ο Έλληνας παραγωγός Μιχάλης Ζαλάχας ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο. Το καινούργιο του project ονομάζεται Mikale και σήμερα κυκλοφόρησε το πρώτο του single. Το Perfect Stranger του είχε στο σιρτάρι του εδώ και αρκετά χρόνια και ο αρχικός του τίτλος ήταν Dangerous. Ξεκίνησε να το δουλεύει ξανά πέρσι και το ολοκλήρωσε φέτος με τη βοήθεια του Chris Crown. Ο Γερμανός, εκτός από το ότι έγραψε τους στίχους μαζί με τον Άντι Νίκολας, είναι και στα φωνητικά και έρχεται τώρα. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα, Λεόνι και Μάρκου Σαν Μαρτίνου στο Moonlight. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα, την ίδια ώρα, εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
2: Ο Πολιτιστικός και ο Αθλητικός Σύλλογος Νταϊλάκη σας προσκαλούν στις εκδηλώσεις που διοργανώνουν την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο της Παιδικής Χαράς στην περιοχή Φούρκα. Παρασκευή 5 Ιουνίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα και Σάββατο 6 Ιουνίου με την ορχήστρα Χάλκινες Μελωδίες. Χορηγή των εκδηλώσεων: Green Activity, Υπηρεσίες Κλαδέματος Δέντρων, Ρώμα Πίτσα, Σοκράτης Πέλκας, Σχήμα Λόγου, Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Παπαρίζος Κωνσταντίνος, ΑΙΣ, Μάτια Πριονίδου Ωμικρον Έψιλον, Πρατήριο Άρτου στον Ταϊλάκη, Διαμάντο Δήμητρα, Κομωτήριο Αγγέλα, Λογιστικές και Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Κίμων Μηταλίδης, Περί Υγείας, Ορθοπαιδικά και Ιατρικά Είδη Καραδίμη Μαρία, Your Caitlin, Πλυντήριο Αυτοκινήτων Τσίκος Οδυσσέας, Ανθοπολείο Ευανθία, Υγρά Καύσιμα Πελαγίδης Κολυμπιώτης, Water for You Είδη Υγιεινής, Κινέσεις Personal Γυμναστήριο Φιλιό Θεοδόρου, Ταβέρνα Μαγειρίου Οι Λιχουδιές της Όλγας, Κουφώματα Καραγιανίδης Απόστολος, Αγκρομάρκετ Δεμήρης Θέριος Γεωπόνος, Ο Βασιλιάς της Σούβλας Ψητοπολείο, Ψητοπολείο Το Ψιστήρι, Οτοβιζιόν, Ορεινό Τυρίνες Θωρίου Παπαρίζος Βασίλειος, Φροντιστήριο Αγγλικών Μαλέας Βασίλειος, Ξενοδοχείο Ρολογόπουλος Σμαρόπουλος Σιδέρης, Καφέ Οβελιστήριο Τσολόπουλος Χριστόδουλος, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς.
0: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-77-0343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του. Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη.
3: Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.

0: τώρα.
1: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikko.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακικές.

0: κλεισμένες πόρτες, πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ταουβίν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Η Κολοκυνθού γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό τριήμερο παραδοσιακού λεντιού. Παρασκευή 5 Ιουνίου, στο κλαρίνο «Ο Βαλάντης Βράκας» και στο τραγούδι «Ο Σπύρος Παπάς».
3: Και χάσα τον άνθρωπο μου και έχω χάσει το μυαλό μου.
2: Σάββατο 6 Ιουνίου, διασκεδάζουμε με την ορχήστρα «Τα Ειδόνια». Πλαισιώνει το χορευτικό του Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Τυχιού. Κυριακή 7 Ιουνίου, στο κλαρίνο «Ο Βασίλης Καλκάνης» και στο τραγούδι «Ο Κώστας Καλόγυρος». Συμμετέχει και το Εργαστήριο Λογραφίας και Παραδοσιακού Χορού Όρμος. Κολοκυνθού 2026. Μέγας χορηγός, κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
4: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
5: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
4: Εθελοντισμός.
5: Συντονισμός.
4: Συνεργασία.
5: Αλληλεγγύη.
4: Ασφάλεια.
5: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
4: Ασκήσεις ετοιμότητας.
5: Έρευνα και διάσωση.
4: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
5: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
6: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
7: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
6: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
7: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
7: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
6: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
6: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
6: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
10: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision.
11: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
9: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
12: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
13: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
3: Η πιο δροσερή γιορτή του καλοκαιριού έρχεται στην Καστοριά 4, 5 και 6 Ιουνίου. Το Beer Festival Καστοριά 2026 σας περιμένει στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Παγωμένες μπύρες, στατικές πτήσεις για όλο τον κόσμο με εντυπωσιακά αερόστατα που θα γεμίσουν χρώμα τον ουρανό της πόλης. Απίθανες γεύσεις, street food, live μουσική και απίστευτα DJ sets. Από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, μικροί και μεγάλοι ζουν μια μοναδική εμπειρία δίπλα στη λίμνη, με δράσεις, διασκέδαση και ατελείωτο καλοκαιρινό vibe. Beer Festival Καστοριά 2026, 4, 5 και 6 Ιουνίου στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
4: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
0: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
5: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
6: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
5: εσένα θα ρωτήσουν.
4: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
5: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
4: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
5: Μπες και στο notestechnologias.gr.
4: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
8: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητοι με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467-305560 ή μέσω eFood και Wolt.
9: κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Antennas. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
8: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934 933 225.
2: Ο Πολιτιστικός και ο Αθλητικός Σύλλογος Δαϊλάκη σας προσκαλούν στις εκδηλώσεις που διοργανώνουν την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον χώρο της Παιδικής Χαράς στην περιοχή Φούρκα. Παρασκευή 5 Ιουνίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα και Σάββατο 6 Ιουνίου με την ορχήστρα Χάλκινες Μελωδίες. Χορηγή των εκδηλώσεων: Green Activity, υπηρεσίες κλαδέματος δέντρων, Ρώμα Πίτσα, Σοκράτης Πέλκας, Σχήμα Λόγου, Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Παπαρίζος Κωνσταντίνος, ΆΙΣ, Μάτια Πριονίδου, Όμικρον Έψιλον, Πρατήριο Άρτου στον Ταϊλάκη και Διαμάντο Δήμητρα, Κομωτήριο Αγγέλα, Λογιστικές και Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Κίμων Μηταλίδης, Περί Υγείας, Ορθοπαιδικά και Ιατρικά Είδη Καραδίμου Μαρία, Γιορ Κέικλαν, Πλυντήριο Αυτοκινήτων Τσίκος Οδυσσέας, Ανθοπολείο Ευανθία, Υγρά Καύσιμα Πελαγίδης Χολυμπιώτης, Water for You Είδη Υγιεινής, Κινέσεις Personal Γυμναστήριο Φιλιό Θεοδόρου, Ταβέρνα Μαγειρίου Ηλικουδιές της Όλγας, Κουφώματα Καραγιανίδης Απόστολος, Αγκρομάρκετ Δεμήρης Θέριος Γεωπόνος, Ο Βασιλιάς της Σούβλας Ψητοπολείο, Ψητοπολείο Το Ψιστήρι, Οτοβιζιόν, Ορεινό Τυρίνο Στορίου Παπαρίζος Βασίλειος, Φροντιστήριο Αγγλικών Μαλέας Βασίλειος, Ξενοδοχείο Ρολογόπουλος Σμαρόπουλος Σιδέρης, Καφέ Οβελιστήριο Τσολόπουλος Χριστόδουλος, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς.
3: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 2467043010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.

0: τώρα.
1: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
3: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Η Κολοκυνθού γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό τριήμερο παραδοσιακού λεντιού. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Κλαρίνο ο Βαλάντης Βράκας και στο τραγούδι ο Σπύρος Παπάς.
3: Και χάσα τον άνθρωπο μου και έχω χάσει το μυαλό μου.
2: Σάββατο 6 Ιουνίου διασκεδάζουμε με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Πλαισιώνει το χορευτικό του Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Τυχιού. Κυριακή 7 Ιουνίου στο Κλαρίνο

0: ο Βασίλης Καλκάνης και στο τραγούδι ο Κώστας Καλόγερος. Συμμετέχει και το εργαστήριο λογραφίας και παραδοσιακού χορού Όρμος. Κολοκυνθού 2026. Μέγας χορηγός, κουφώματα Ντάουβιν Πάπα Βασιλείου.
1: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
5: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
6: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2467-027-247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
8: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
9: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
8: Βεβαίως. Όνομα?
9: Δύο.
8: Επώνυμο?
9: Στην τιμή.
8: Πολύ ωραία. Του?
9: Του?
8: Του?
9: Του?
8: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
9: Α, μάλιστα. Του ενός.
8: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
8: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 7:30.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
2: Τι μούτρα?
1: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
0: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-0-27860.
0: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί?
0: Ότι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια.

0: μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
0: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
0: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
4: Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
0: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Antennas 93,6.
2: Θεωρείται ο στάρ ποιητής και θεατρικός συγγραφέας της Ισπανίας. Είναι ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1898 σαν σήμερα. Στάρ θεωρούνται και οι Oasis, που το 2006 σαν σήμερα έφτασαν στην κορυφή με το Don't Believe the Truth. Ακόμη πιο μεγάλο στάρ είναι ο Σερ Πολ Μακκάρτνεϊ, που το 2007 σαν σήμερα έβγαλε το 21ο άλμπουμ του Memory Almost Full. Ο υπέρτατος στάρ όμως είναι ο Elvis Presley. Το 1956 σαν σήμερα εμφανίστηκε για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό και απέκτησε τους πρώτους του θαυμαστές. Θαυμαστές πρέπει να αποκτήσει και το περιβάλλον, ειδικά σήμερα που γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα του.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
4: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
3: Εθελοντισμός.
4: Συντονισμός.
3: Συνεργασία.
4: Αλληλεγγύη.
3: Ασφάλεια.
4: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
3: Ασκήσεις ετοιμότητας.
4: Έρευνα και διάσωση.
3: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
4: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: 936. Και το επόμενο τραγούδι είναι επιτυχία.
1: Yeah. You know.

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 10.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Τώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

9.36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr. Ώρα Αντένες. 11.

Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6. I've seen the devil down sunset in every place.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Antennes 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Antennes 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.36. Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.

Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα. Shine bright like a diamond. Shine

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.
0: Αντένες 9.36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.
2: Violet. Let me see you dance, babe.